0: το βιογραφικό σου.
1: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

0: δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
4: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα. 11 λεπτά μετά τις 8, 25 Ιουνίου, πάει και ο Ιούνιος, τώρα πάμε στις τελευταίες ωραίες εορταστικές του ημέρες, θέλοντας και μη. Είναι σήμερα, κουβάλει τα καλά μου, από σήμερα ξεκινάνε τα τριήμερα, τα Νικολοβάρβαρα. Ιδέα δεν έχεις, ιδέα δεν έχεις. Αλλά σε συγχωρώ, γιατί δύο μέρες τώρα που την έχουμε πατήσει με την Εθνική, δεν ξαναπάμε από ΒΟΑΚ, το κληρώσαμε αυτό, έχει βγει πλέον ως συμπέρασμα. Με φροντίζει ο Αντώνης ο Τζαπίνος, διότι μπαίνω με την ψυχή, δεν ξέρω ποια είναι και στο στόμα που θα έλεγε και ο λαός, και έχει τον καφέ και το νερό, οπότε τώρα είναι αυτό το παιδί να μην τα αγαπάς. Τα αγαπάς. Τι, το πληρώνεις και από πάνω. Α, εγώ, ναι, αυτό λέω. Φτάνει που σε αγαπάω, ρε φίλε. Μα σε πληρώνει κιόλας. Έτσι πάει. Έτσι το βλέπεις. Όλο αυτό το άδωλο που τόση ώρα περιγράφω. Λοιπόν, Κρέτα One 102,3. Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο. Αντώνης Τσαπίνος στην αγάπη. Επιπληρωμή σήμερα. Δεν τη δίνει έτσι. Ο Μάνος Σουρουνάκης τη χαρίζει αφιδώς. Ούτε εσύ τη δίνεις αφιλοκερδώς. Να έχουμε έναν που τη δίνει αφιλοκερδώς. Εδώ είμαι με τα γόρια μου ως και τις 10. Τ' άλλο το επίσημο τα άφησα σπίτι. Με το άλλο το κορίτσι μου. Πολλά μου διεκδικούμε σε αυτή τη ζωή και δεν ξέρω τελικά και τι παίρνουμε στο τέλος, Αντώνια. Τα λέω τώρα όλα αυτά που φτάνω μετά τα 50 και τα σκέφτομαι. Κομματάρα. Ναι, πολύ ωραίο. Με είχε πολύ πειράξει που το είχαν βάλει τρέιλερ σε ένα... Στο Sky ακόμα είναι, όχι, τέλειωσε αυτό. Όταν μια κριτική παρουσιάστρια πήγε να κάνει εκπομπή στο Sky, μάσε, εκείνο το καλοκαίρι που μας είχαν τρελάνει, την είχαν βάλει σε ένα κάμπριο και κόβε βόλτες και έκανε κολλιές και σήκωνε χώμα. Αυτό το τραγούδι είχαν βάλει και πολύ είχα πληγωθεί.

2-81-0-383-282 τηλέφωνο που μπορείτε να χρησιμοποιείτε, να μας λέτε τι συμβαίνει, τι βλέπετε, τι θέλετε να βοηθήσουμε, να πούμε, να επισημάνουμε. Βεβαίως μέσα από όλα τα social media μπορούμε και επικοινωνούμε. Messenger, Instagram, TikTok, από όπου και αν στείλετε μήνυμα, Viber, εδώ φτάνουν, τα διαβάζουμε, τα μεταφέρουμε αμέσως. Σε μια μέρα που, εντάξει, το κυκλοφοριακό, τουλάχιστον αυτό που συνάντησα στον ΦΟΑΚ, θέλει σήμερα. Είχε πολύ τελίκα σήμερα. Τι μέρα είναι, Πέμπτη. Πέμπτη δεν, Παρασκευή την έχουμε συνήθως. Πολύ πράγμα. Και με κατεύθυνση εδώ προς τη βιομηχανική και γενικά στον ΒΟΑΚ. Θα μου πεις είναι η ώρα αιχμής, θα σου πω έχεις δίκιο και θα σου πω καλή δύναμη. Πού θα πάει σιγά τις μεγάλες αποστάσεις που έχουμε να διανύσουμε εδώ στην Κρήτη. Λίγο ή περισσότερο κάποια στιγμή να φτάνουμε και να φτάνουμε με ασφάλεια. Συγκλονισμένη από τα Ρίκτερ στην Βενεζουέλα, είναι πραγματικά σοκαριστικές οι σκηνές που φτάνουν στα site, τα διεθνή, στα κινητά μας, στα TikTok, από αυτόν τον διπλό σεισμό της κλίμακας των 7,2 και 7,5 Ρίκτερ. Ήδη έχουν καταγραφεί πολύ σοβαρές ζημιές, είναι κλειστό το διεθνές αεροδρόμιο στη Βενεζουέλα, έχει ανασταλεί, λειτουργία σιδηροδρόμων, σχολείων και φόβοι οποίοι εκφράζονται για τους νεκρούς, αυτή την ώρα κάνουν λόγο για χιλιάδες. Διότι είναι πάρα πολλά τα κτίρια τα οποία κατέρευσαν, είναι πάρα πολλές οι πολυκατοικίες που έχουν καταρρεύσει στο Καράκας. Δεν υπάρχει ένας πρώτος απολογισμός αυτή την ώρα θυμάτων, έχουν αρχίσει να μετράνε κάποιους δεκάδες και αυτούς δίνουν από τις κυβερνητικές πηγές, αλλά με αυτή την εικόνα και με αυτά τα κτίρια τα οποία κυριολεκτικά έπεσαν σαν τρεπουλόχαρτα, εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν και βλέπουν, και με το δεδομένο ότι η σεισμική αυτή δόνηση έλαβε χώρα μέσα στη νύχτα, πολλοί εκφράζουν φόβους ότι πρόκειται να δούμε έναν τεράστιο αριθμό εκατοντάδων, ίσως και χιλιάδων θυμάτων στη Βενεζουέλα από αυτό το διπλό φωνικό σεισμό. Εντάξει, ώρα Ελλάδος μία, τα ξημερώματα ήταν σε μας, 6 το απόγευμα ήταν σε αυτούς, με την πρώτη σεισμική δόνηση 7,2, με τη δεύτερη 7,5, αλλά πολύ μικρό εστιακό βάθος, ήταν μόλις τα 10 χιλιόμετρα και με μικρές αποστάσεις η μία σεισμική δόνηση με την άλλη, περίπου 39-40 δευτερόλεπτα, με πολύ ισχυρούς επίσης μετασεισμούς, και εννοείται όταν έχεις 7,5 θα έχεις ισχυρούς μετασεισμούς. Είναι ήδη πάρα πολλοί δημοσιογράφοι διεθνών πρακτορείων που καταγράφουν και τις πρώτες προσπάθειες έρευνας και διάσωσης γύρω από τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Κάποιοι τυχεροί εντοπίζονται γρήγορα, βγαίνουν έχοντας αισθήσεις τους, κάποιοι άλλοι όχι. Οι ανταποκριτές κάνουν λόγο για πολυκατοικίες 10-όροφες, 20-όροφες να έχουν καταρρεύσει και να έχουν καταστραφεί όλος καιρός. Αυτή είναι η εικόνα που αυτή την ώρα έρχεται από το Καράκας, από τη Βενεζουέλα. Την ίδια ώρα στη χώρα μας, χθες το βράδυ, ένας νεαρός έπεφτε νεκρός μετά από έναν αιματηρό καυγά, στον οποίο συμμετείχαν 10 άτομα. Υπάρχουν ήδη 14 προσαγωγές στις οποίες έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Αθήνα, στην Καλλιθέα, και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι το θύμα, ανήλικο 17 ετών, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημα τα στοιχεία του, δέχτηκε μαχαιριά στο θώρακα κατά τη διάρκεια αιματηρού καυγά μπροστά από μια πολυκατοικία.
Έχει προχωρήσει η αστυνομία σε 14 προσαγωγές ατόμων, εντοπίστηκε το μαχαίρι και βεβαίως αυτό που τώρα εξετάζεται και περιμένουμε να μάθουμε είναι την αιτία αυτής της φωνικής επίθεσης. 10-15 άτομα να κάνουν ντους σε ένα παιδί, προσπαθούν να δουν αν αυτή η επίθεση σχετίζεται με οπαδικό επεισόδιο, αν μιλάμε δηλαδή για μια διένεξη που σχετίζονταν με ομάδες, ή αν είναι κάποιο άλλο θέμα. Πίσω και πέρα από αυτό, το να ξυπνάς το πρωί και να διαβάζεις για το θάνατο ενός παιδιού που πέφτει νεκρό από το μαχαίρι κάποιου άλλου στη διάρκεια ενός φωνικού καυγά, σε κάνει να αισθάνεσαι ότι αυτό το πράγμα έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια ένταση που πρέπει και πάλι να ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ήταν σπάνια τα περιστατικά. Δηλαδή, και μιλάγαμε συνήθως για συμπλοκές ενηλίκων και συνήθως τους εντοπίζαμε, ας πούμε, και νύχτα, ήταν ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, ήταν έξω από καταστήματα, ήταν, δεν ήταν αυτού του χαρακτήρα. Έξω από μια πολυκατοικία στην Καλλιθέα ένα παιδί να πέφτει νεκρό. Και εσύ να το διαβάζεις και να λες εντάξει πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα, να δούμε και το σεισμό στη Βέρεια. Όχι. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, δυστυχώς, δυστυχέστερα, ανάλογου τύπου περιστατικά, μικρότερης έκτασης και σημασίας, και ελπίζουμε να μην είναι, τα βλέπουμε και καταγράφονται και σημειώνονται και εδώ, και στο Ηράκλειο και σε άλλες περιφερειακές πόλεις, οι συγκρούσεις των εφήβων, οι συμμορίες, οι μικροκαυγάδες που γίνονται μεγαλοκαυγάδες, έχουμε φτάσει μέχρι ακόμα και σε νοσηλίες, σε νοσοκομεία από ξυλοδαρμούς μεταξύ νεαρών. Αυτό. Χθες διάβασα στο αστυνομικό δελτίο και για τον πρόεδρο ενός πολιτιστικού συλλόγου εδώ, με το που ξεκίνησαν τα πανηγύρια, είχαμε την πρώτη σύλληψη που έβγαλε το όπλο και πυροβολούσε, συνελήφθη, κακούργημα πλέον, το λέω αυτό, ναι. Παιδιά, δηλαδή εντάξει, από τη μία είναι όλο αυτό το ωραίο που κουβαλάμε, την κουλτούρα, τη λαογραφία, είναι ένα ωραίο γεγονός, μια ωραία εκδήλωση που θα έρθουν και φίλοι μας να τους πάμε να τους δείξουμε ένα πανηγύρι, όλες αυτές τις εικόνες, και αυτοί νομίζουν ότι θα έρθουν, ας πούμε, να δουν ένα πανηγύρι στην Ικαρία ή στη Φολέγανδρο, που είναι τα πράγματα ήσυχα και ωραία, και νιώθουμε όλοι ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία κινδύνου και φόβου. Διότι αν, ας πούμε, η νύχτα προχωρήσει, αν τα μπουκάλια έχουν φύγει το ένα μετά το άλλο μέσα στο λαρύγγι σας, θα οπλιστεί και το όπλο που δεν αφήσατε στο σπίτι σας και κακώς είχατε στο σπίτι σας, ή με στα μάξια που κακώς είχατε με στα μάξια σας αλλά πάνω σας, και θα γίνουν αυτά που γίνονται. Όταν τώρα αυτά τα παραδείγματα τα δίνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι προείστανται αυτών των εκδηλώσεων, δηλαδή στα χωριά μετά τους αιρετούς, τον κοινοτάρχη, τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας, οι άνθρωποι που κρατούν τους πολιτιστικούς συλλόγους, είναι μαργαριτάρια. Είναι δείγματα γραφής, δηλαδή λένε ένας ωραίος άνθρωπος που αγαπά την κουλτούρα, την παράδοση, που θέλει να τη μεταλαμπαδεύσει στους επόμενους, που θέλει να την αναπτύξει, που την τιμά, που τη σέβεται, που την υπηρετεί. Επομένως, όχι ότι θα έκανε οποιαδήποτε καλή άλλη εντύπωση αν την ίδια είδηση τη λέγαμε πάλι για τον ίδιο άνθρωπο με την ίδια ηλικία, είναι νομίζω περίπου στα 27-29, και δεν βάζαμε δίπλα το πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου, αλλά ένα παραπάνω τώρα αυτό το πράγμα το βαραίνει, και επειδή είμαστε ακόμα στην αρχή των φετινών πανηγυριών, να ξαναπούμε πάλι αυτά που λέμε κάθε χρόνο και γινόμαστε και λίγο γραφικοί, ήρθε η ώρα να αλλάξετε ραδιόφωνο. Αν μπορείτε, μην πιείτε. Δηλαδή θα μου πεις να πάω σε πανηγύρι και να μην πιω. Ναι ρε φίλε, να πας σε ένα πανηγύρι και να μην πιεις. Και να κάτσεις εκεί με την παρέα σου, να χαρείς τους φίλους σου, ή εν πάση περιπτώσει όσο μπορείτε μεταξύ σας τα νέα παιδιά συνεννοηθείτε ένας να μην πιει. Ένας να πάρει το αυτοκίνητο να φύγετε από εκεί, και αν δεν μπορεί κανείς να πάρει το αυτοκίνητο να μην φύγετε από εκεί. Να έρθει ένας άλλος να σας πάρει από εκεί ή να έρθει ένα ταξί να σας πάρει από εκεί. Πέρυσι είχε αναπτυχθεί μια μεγάλη συζήτηση τέτοιες μέρες που ξεκινούσαν τα πανηγύρια και για τους άσκοπους πυροβολισμούς και για την κατανάλωση αλκοόλ. Είδαμε και ένα ωραίο παράδειγμα με μια περιοχή, δεν τη θυμάμαι τώρα που ήταν, που έκανε ένα πανηγύρι χωρίς αλκοόλ τελείως. Δεν ήπιανε. Ναι, δεν ήπιανε. Από το να δεις αυτές τις εικόνες που βλέπεις, το λιράρι, τους 150 από πάνω του, να τον ρέουν με τις μπουκάλες, να πέφτουμε στα λαρύγγια τους, να... ολόκληρο, ούτε έχουμε καταργήσει. Ναι, μεγάλη επανάσταση. Α, με αυτή είναι η επανάσταση. Οι άλλες ήταν οι επαναστάσεις. Αυτή ήταν. Και εσύ να τύχει, ας πούμε, να είσαι πίσω
και να έχεις πάει και να βλέπεις, ας πούμε, 150 ποπούς πάνω από ένα λιράρι, να τον έχουν έτσι στη βάξη. Βλέπεις λίγο το χεράκι του λιράρι, κάνα δοξάρι που και που. Άμα σε αυτό το λέτε πανηγύρι, εγώ έχω άλλο χαρακτηρισμό, αλλά είπαμε ότι δεν θέλουμε να αλλάξει ραδιόφωνο. Αντώνη Τραγούδη.

0: Λοιπόν, έχουμε μόλις τώρα και τη σύλληψη του δράστη που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα. Το βλέπω εδώ. Έχει προκύψει ως έκτακτη είδηση, οπότε σε λίγο θα έχουμε και τα στοιχεία του και ενδεχομένως και περισσότερο φως στο ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την συμπλοκή. Ρε φίλε, αυτό το άλλο που 90χρονος πήγε να μπει με μαχαίρι στην κλινική Αττικών που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, το διάβασες? Εγώ νόμιζα το πρωί ήταν AI. Λέω δεν παίζει, δηλαδή, ξαναδιάβαζα την είδηση. Και είναι αλήθεια ότι ένας 90χρονος πήγε να μπει με μαχαίρι εκεί που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, σε μια δημόσια κλινική στην Αθήνα, στην κλινική του Αττικών. Τον εντόπισε η ασφάλεια, ειδοποιήθηκε αμέσως η αστυνομία. 90 χρονών ο άνθρωπος. Πήγε λέει να μπει, όχι ότι δεν θα, το ageism τώρα που θα πείτε αμέσως ο ηλικιακός ρατσισμός, όχι, δεν θα τον πιάσουμε καθόλου, 90 χρονών είναι πολύ φυσιολογικό, αλλά πραγματικά αυτό το ότι κάποιος κάπου εκεί κοντά σε εμάς ξυπνάει ένα πρωί και λέει πολύ ωραία ιδέα, θα πάρω ένα μαχαίρι να πάω στο Αττικό, να μπω στην κλινική που είναι η Μάρο Κοντού να τη μαχαιρώσω, δεν είναι beyond, δεν συλλαμβάνεται καθόλου, είναι κάπου αλλού, σε μια άλλη στρατόσφαιρα, σαν αυτήν που είδαμε χθες να πετάνε αυτά τα αεροπλάνα εδώ πάνω από το Ηράκλειο και να ρωτιόμασταν τι ήταν, τάδες αυτά. Τρία αεροπλάνα μωρέ πετάγανε πλάι στον αέρα και εμείς τα θέλαμε ούφο. Δεν φτάνουν αυτά που έχουμε εδώ κάτω, θέλαμε και εκεί πάνω, πούμε, για να φουντώσουμε κι άλλο τις, πώς τις λένε, τις συνωμοσίες, τα σενάρια συνωμοσίες, αυτά. Αυτός πήγε καλά, το είχε στήσει. Πήγε καταρχήν 10 η ώρα το βράδυ, διαβάζω εδώ. Μπήκε στην είσοδο του νοσοκομείου, κρατούσε μια γλάστρα, λέει. Πήγε με το φίκο του και ένα κουτί. Ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί πάμε φίκους βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα μου την εξηγήσει κάποια στιγμή ένας ανθοπόλης ή ένας υγειοπόνος. Είπε στον άνδρα της ασφάλειας ότι ήταν λέει συγγενής της Μάρος Κοντού. Γι' αυτό σου λέω ότι ο άνθρωπος το είχε στήσει. Ξύπνησε το πρωί και έκανε δουλειά 90 χρονών. Έλεγε τι έχω σήμερα, πάω με μαχαίρι στη Μάρο. Λέει είμαι συγγενής της Μάρος Κοντού και θέλω να τη δω στην καρδιολογική κλινική 10 ώρα το βράδυ. Δεν του είπε κανείς, ας πούμε, στα νοσοκομεία δεν μπαίνουν τέτοιες ώρες. Ίσονος σημασίας πληροφορία, ας την προσπεράσουμε. Αλλά είχε λέει μια συμπεριφορά που προκάλεσε υποψίες στο προσωπικό της ασφάλειας και του λέει ελάτε να δούμε τα πράγματα που κρατάτε πάνω σας. Και μέσα στο κουτί, που αντί να είχε γλυκά, ο άνθρωπος είχε βάλει ένα μαχαίρι, αμέσως ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία, ο 90χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου και εκεί οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα, λέει, της παρουσίας στο νοσοκομείο. Δύο εκδοχές υπάρχουν αυτήν την ώρα, από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ ήρθε η δεύτερη, ότι κρατούσε μία γλάστρα, το μαχαίρι ήταν στην πίσω τσέπη και όχι μέσα στο κουτί, ότι το είδε μία νοσηλεύτρια και κλήθηκε η αστυνομία. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Έλα Μάνο. Είχε όρεξη, τι είχε, δεν άκουσα. Γονείς δεν είχε, δεν είχε γονείς να το μαζέψουν, όχι. Και τέτοια ώρα είχε φύγει χωρίς να το καταλάβουν. Είχε φύγει κρυφά από την πόρτα. Χάσαμε ρε εσύ εχθές την ώρα που κάναμε εδώ εκπομπή αυτή τη δηλωσάρα του Αβραμόπουλου που βγήκε ο Παρίσταμε και χαιρετίζω. Εμείς έτσι τον γνώρισε η γενιά μας. Ήταν ο τύπος ο οποίος πήγαινε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και γενικά είχε και αυτή την αυρότητα, αυτό το βρυξηλιώτικο, το καθώς πρέπει, όχι το κανονικό. Αυτό το κανονικό δεν θέλει περιγραφή. Άμα το έχεις, το έχεις, άμα δεν το έχεις, δεν το έχεις. Άμα τον τίνεσαι για να το έχεις, άστο δεν το έχεις. Αλλά είχε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το οποίο δημιουργούσε μια εντύπωση, μετρούσε τις κουβέντες του, είχε αυτό. Πέρασε και από δήμαρχος αυτός, είναι αυτός που γέμισε με κάγκελα την Αθήνα, που έβαζε παντού καγκελάκια, όπου υπήρχε ένα περιθώριο πεζοδρόμιο, αυτό έβαζε καγκελάκια. Εργολαβιάρα τώρα αυτή, αλλά μην τη συζητήσουμε. Εμείς τον είχαμε μάθει στη δικιά μας τη γενιά, όπου βρισκόταν έτσι σε δημόσιες ομιλίες, έλεγε Παρίσταμε και χαιρετίζω. Δηλαδή είμαι εδώ και χαιρετίζω. Και τον είχαμε ο Παρίσταμε και χαιρετίζω. Ο Παρίσταμε και χαιρετίζω βγήκε χθες στο Sky ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και είπε τώρα αυτή την ατάκα. Δεν ήταν ωραία αυτή η ατάκα. Ότι εγώ δεν απολογούμε σε κερατάδες. Την έχει βρει. Να την κρατήσουμε. Θα γίνει νομίζω viral, σαν αυτή του Βέγκου. Εσείς από πάνω προσέχετε τους από κάτω. Αυτός εδώ δεν απολογείται στις κερατάδες. Δεν απολογείται. Και είναι έτσι τέσσερις λεξούλες με δύο προθέσεις, το δεν και το σε. Και το απολογούμε και κερατάδες. Και νιολογικά να το δεις δηλαδή έτσι λίγο, να κάτσεις να το συζητήσεις. Όταν βλέπεις από ποιον έρχεται αυτός ο ήχος, ποιος λέει τι. Και γιατί το λέει και σε ποια στιγμή το λέει, όταν δηλαδή έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τον βαραίνουν μια σειρά από κατηγορίες και ο οποίος θα έρθει το θέμα του στη Βουλή για να αρθεί, ας πούμε, η ασυλία του. Σε μια τέτοια δύσκολη ώρα, δεν ξέρω, δεν παθαίνεις Μακάριο Λαζαρίδη, δηλαδή είναι, το βρήκες. Για βάλει να ακούτε. Δεν το είδαμε χθες.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Και δεν απολογούμε.
2: Προφανώς.
1: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Και δεν απολογούμε.
0: Και δεν απολογείται. Και δεν απολογείται και δεν θα απολογηθεί. De facto. Αυτό είναι. Μα αρέσει. Μα δεν σε αρέσει. Πάει λίγο παραπέρα να σου πω κάθε δεδομία. Αργότερα. Τι ακούμε ρε Αντώνη. Και τα ακούει και το παιδί μέσα και το έχουμε τρομάξει το Μάνο. Που είναι ενήλικο και δεν κάνει να το βάζουμε από τώρα στις καταστάσεις. Λοιπόν, δεν απολογείται και δεν απολογείται. Και χτυπάει και το χέρι στο τραπέζι από ό,τι ακούω τον ήχο που παίρνει το μικρόφωνο. Γενικά τα είχε πάρει στο κρανίο, ας πούμε. Και άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, να έρθετε να με πάρετε. Άσχημα πράγματα είναι αυτά. Άσχημα πράγματα είναι να ακούγονται δημόσια. Νομίζω ότι σαν το Μακάριο Λαζαρίδη τότε που ήταν. Μα τι είχε πει αυτό στο. Τα λένε και γρήγορα και περνάει. Ότι ήταν πολύ ωραίος. Αυτός ήταν πολύ ωραίος, αυτός δεν απολογείται σε κανένα κερατά. Γενικά βαρύ έτσι, φορτίο αυτό του ανδρισμού που δεν επιτρέπει να αυτό. Εν πάση περιπτώσει δεν ήταν καλή δήλωση. Και δεν ήταν καλή δήλωση διότι όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση και πρέπει να αποδείξεις εάν και εφόσον μπορείς και την αθωότητά σου με τα τεκμήρια σου, με την επιχειρηματολογία σου και την ψυχραιμία σου κρατάς και στη διάθεση των αρχών τίθεσαι και περιμένεις τη δικαιοσύνη να είναι εκείνη που θα κάνει τη δουλειά της, υπάρχουν σειρά από δηλώσεις, όχι που θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιήσει, αλλά που λες γιατί τις νιώθεις. Το δεν απολογούμε σε κανένα κερατά είναι το επιμύθιο πολλών δεκαετιών μιας πολιτικής συμπεριφοράς και ενός πολιτικού κεφαλαίου που πλήγωσε πάρα πολύ αυτόν τον τόπο, που δεν προσέφερε καμία καλή υπηρεσία σε κανέναν από εμάς και που αυτή έτσι η αλαζονία και η υπεροψία και η έπαρση της εξουσίας και την Ελλάδα κράτησε προς τα πίσω και έκανε και πάρα πολλούς Έλληνες να παίρνουν αποστάσεις ενώ θα έπρεπε να ήταν παρόντες στα πράγματα που τους καθορίζουν τη ζωή τους. Το 2026 θα ήταν καλό να εκλείπουν αυτές οι φράσεις. Όσο όμως παραμένουν δεν χρειάζονται ούτε κάλυψη ούτε ανοχή. Και έδειξε χθες τη δυσαρέσκειά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος ο Μαρινάκης, είπε ότι όταν οι αρχές σε καλούν οφείλεις να πας εκεί και να δώσεις εξηγήσεις. Άρα με έναν τρόπο του έδωσε ένα πρώτο πλαίσιο. Ήταν όμως όχι μόνο μια ατυχής δήλωση, ήταν μια δήλωση που ξεφανερώνει για μία ακόμα φορά περσόνες που με έναν τρόπο δεν βοήθησαν, δεν έκαναν καλό και αυτή την ώρα δεν βοηθούν καθόλου σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν για ένα καλύτερο πολιτικό βίο σε αυτόν εδώ το τόπο. Λοιπόν, αφού δεν απολογείται αυτό κάνει κερατά, πάμε εμείς να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε εδώ για τα υπόλοιπα.
3: Ο νόμος λέει άλλο.
4: Αφήστε με λίγο.
3: Λέει ο υπουργός Ραβελάκης. Θέλω τον κύριο Λαζαρίδη, ειδικό μου σύμβολο. Ναι. Μάλιστα.
4: Έλα εδώ.
3: Καλείται η διοίκηση.
4: Έλα όπως είσαι.
5: Γιατί εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ
3: γιατί
5: να καταλάβω.
3: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
5: Τι είχατε κάνει.
3: Καραμίτρος.
6: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
7: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη.
2: για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

39 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε εσάς που μόλις τώρα κοινάτε για τη δικιά σας ημέρα. Καλημέρα σε εκείνους που μόλις φτάσατε. Καλημέρα σε εκείνους που δοκιμάζετε τις πρώτες μέρες της άδειας. Νωρίς την πήρατε, αλλά εντάξει, ότι νομίζετε. Ενώ εμείς που την περιμένουμε, α πούμε, θα έχουμε μια προσδοκία. Και περιμένεις και περιμένεις. Και έρχεται ο Αύγουστος και βαράνε τα μελτέμια και γίνεται ένα κακό γαμό. Και μετά Σεπτέμβριο Θεούλα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Αλλά από την άλλη, δεν είσαι και στην υπόλοιπη Ευρώπη που ψήνεται. Οπότε λες τι ωραία, τι καλά, και διπλώρη τα νερά. Διότι Σαββατοκύριακο θα μπορείς να πας όπου θέλεις, να πάρεις μια ανάσα, που πάλι θα βαράνε βέβαια οι βοριάδες και αυτό το Σαββατοκύριακο. Αντώνη, ναι. Αυτά είναι δεδομένα. Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε κάποια πρόβλεψη, αλλά μας τα πάνε κιόλας. Θα έχει ισχυρούς βοριάδες το Σαββατοκύριακο, θα έχει μελτέμια, αλλά παιδιά, Κρήτη είναι. Κάπου θα βρείτε ένα μικρό υπήνεμο κολπάκι να ράξετε κι εσείς και να απολαύσετε το μπάνιο σας μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας. Λοιπόν, διαβάζω εδώ και τα υπόλοιπα νέα, να πάμε να κάνουμε ένα σχετικό update. Σήμερα περιμένουν την ανακοίνωση των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα ανακοινώνονται, νομίζω ότι σχετικά νωρίς πάντως, έτσι, σε σχέση με άλλες περιόδους. Πάμε να ανοίξουμε τη σχετική είδηση, η οποία φιλοξενείται σήμερα πρωί-πρωί και στο creta1.gr, μία η ώρα το μεσημέρι. Στη μία το μεσημέρι θα λάβει τέλος η αγωνία των υποψηφίων, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων, τόσο των γενικών λυκείων όσο και των επαγγελματικών. Θα αναρτηθούν καταστάσεις σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ένα εξεταζόμενο μάθημα και βεβαίως όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στη σελίδα results.itmei.minedu.gov.gr. Η σελίδα, έτσι όπως σας την έχω διαβάσει, εμπεριέχεται μέσα στο ρεπορτάζ του Creta One και μπορείτε να την πατήσετε, είναι ενεργή. Αν δεν την καταφέρατε να τη γράψετε όπως σας τη λέω, αλλά με την ελπίδα να είναι ανοιχτή, έτσι, δηλαδή να μην πέσει. Γιατί άμα μπουν όλοι από τις 12, 1 παρά 1, 2, 3, 4 λεπτά, εντάξει, στη χώρα δεν έχουμε μάθει σε τόσο καλά ενεργά ηλεκτρονικά συστήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μπείτε και μπείτε, πληκτρολογείται και ένα οκταψήφιο κωδικό που τον έχετε, το δικό σας, τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμό σας, το όνομα, πατρόνυμο, μητρόνυμα, μπλμπλμ, και εκεί βλέπετε. Υπάρχει όμως και η πολύ άλλη εύκολη λύση. Όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους με γραπτό μήνυμα, με ένα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο, είναι και το πιο εύκολο. Αφού ανακοινωθούν σήμερα οι βαθμολογίες, μετά το επόμενο βήμα είναι και η κατάθεση των μηχανογραφικών, προκειμένου στα τέλη Ιουλίου πλέον, έχουμε κατά ένα μήνα μικρύνει αυτές τις αποστάσεις από τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των πανεπιστημίων της χώρας. Καταλαβαίνω τώρα τι αγωνία και τι καρδιοχτύπη ζουν αυτά τα παιδιά. Αχ μωρέ, πάλι να μπορούσα να σας πω ότι όπως και να πάνε τα πράγματα σήμερα, όπως και να έχουν κυλήσει, είναι μπροστά τόσο ωραία και δυνατά για να ζήσετε και είναι μια ολόκληρη ζωή. Και δεν το λέω αυτό πηγαίνοντας στο μυαλό μου στα παιδιά εκείνα που, ας πούμε, αντί για ένα κόμμα έβαλαν μια τελεία, γιατί για αυτά τα παιδιά μιλάω, τα παιδιά που έχουν πάει προετοιμασμένα, που έδωσαν πόνο στο διάβασμά τους νύχτες, ημέρες, με γονείς που πάλεψαν πάρα πολύ να τα στηρίξουν, να τα ενισχύσουν, να πληρώνουν όλη αυτή την παραπαιδεία που υπάρχει δίπλα από την παιδεία. Και δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Ρωτάμε αυτούς τους γονείς αν μπόρεσαν να σηκώσουν αυτό το φορτίο 3 και 4 χρόνια για να πάνε τα παιδιά να δώσουν πανελλαδικές. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και είναι αυτά τα παιδιά που πήγαν, ας πούμε, και σε μια δεκαδική πράξη, αντί για 3 έγραψαν 6 και πήγε λάθος όλη η πράξη. Και σκέφτομαι σήμερα, ας πούμε, πώς αντί να πάνε εκεί μπορεί να πηγαίνουν εδώ ή να μην πηγαίνουν καθόλου. Τίποτα. Μακάρι να μπορούσα να φτάσω στα αυτιά και στις καρδιές όλων σας και να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση η σημερινή επιτυχία
η αποτυχία να σας καθορίσει σαν ανθρώπους. Και ότι μπροστά θα συναντήσετε τόσο μεγάλες προκλήσεις που θα ξεχάσετε τη σημερινή επιτυχία και αποτυχία. Και ελπίζω να μην έχει γράψει τη ζωή σας, να μην έχει γράψει καθόλου. Στους δε γονείς, υπομονή και ψυχραιμία. Εδώ είναι τα πράγματα, εδώ συμβαίνουν. Να είστε στο παιδί σας δίπλα και να το ακούτε. Φτάσαμε στο 2026 και ακόμα μιλάμε για νούμερα. Και ακόμα οι αριθμοί καθορίζουν ποιοι είμαστε. Κρίμα δεν είναι, τα νούμερα να μας καθορίζουν. Πόσα κιλά είμαστε, τι ύψος έχουμε, τι βαθμό πήραμε, πόσα χρήματα βγάζουμε. Ωραία, πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό μας. Αντί να λέμε πόσα χρόνια έχουμε ζήσει και πόσα χρόνια θα θέλαμε να ζήσουμε. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με τις πανελλαδικές. Καταλαβαίνουμε και τα παιδιά εκείνα που εντάξει, τώρα βλέπουν ότι είναι 8 και 45 και μέχρι να πάει μία το μεσημέρι θα τους φανεί ότι έχουν ζήσει 15 ζωές. Και τους γονείς το ίδιο. Δηλαδή ήδη βλέπω την αγωνία τους με διάφορα μηνύματα. Πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις. Να δούμε πώς τα πράγματα κυλούν. Αύριο αναμένεται η απολογία του 43χρονου. Που σκότωσε την Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά, κατηγορείται για τη δολοφονία της, την έχει ομολογήσει, κατηγορείται και για μια σειρά από άλλες παράνομες πράξεις, για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, αυτά, για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Αναμένεται να ακούσουμε τι θα πει και πώς θα κινηθεί. Αλλά το ότι το μετάνιωσε και ζητάει συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, νομίζω ότι λίγο μπορεί να ενδιαφέρει κανέναν αυτή την ώρα. Δεν αφαιρούμε ανθρώπινες ζωές και μετά το μετανιώνουμε. Δεν σκοτώνουμε ανθρώπους και μετά ζητάμε συγγνώμη. Λοιπόν, είδα χθες και πέρασε και η είδηση αυτή και δεν πρόλαβα, ήταν βέβαια μετά το μεσημέρι. Χθες στα Ιωάννινα, στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, δόθηκε το πτυχίο, το τιμητικό πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, το παρέλαβε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, σε μια έτσι συμβολική τελετή, με μια κίνηση συμβολικής αξίας και ουσίας, έγινε αυτή η εκδήλωση. Ο Βαγγέλης Γιακουμάκης και η συγκλονιστική του υπόθεση που εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να μας συγκλονίζει, δεν έχει ξεχαστεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί. Η σχολή προχώρησε στην τιμητική απονομή του πτυχίου του Βαγγέλη στον ίδιο τον Υπουργό, σε μια κίνηση που αποτελεί φόρο τιμής στη μνήμη του νέου σπουδαστή. Ο Υπουργός παρέλαβε το πτυχίο, ο οποίος μάλιστα είπε ότι θα το παραδώσει προσωπικά στους γονείς του αύριο, ημέρα της Παρασκευής. Δεν ξέρω αν ο ίδιος το ταξιδέψει μέχρι την Κρήτη, στο Ρέθυμνο, που μένουν αυτοί οι δύο ξεχωριστοί άνθρωποι, τους οποίους και αγαπώ και τιμώ και θαυμάζω, και τους δύο και για τον καθένα από τους δύο για πολλούς λόγους ξεχωριστά, και για τον πατέρα του και για τη μάνα του Βαγγέλη, και για το πώς κινήθηκαν πάνω σε αυτή την απέραντη θλίψη όλα αυτά τα χρόνια και πώς στάθηκαν απέναντι σε αυτά τα γεγονότα και πώς έδωσαν έτσι και παραδείγματα σε πάρα πολλούς γονείς. Δεν ξέρω αν θα έρθει εδώ ο Υπουργός να τους το δώσει το Ρέθυμνο ή αν ήδη ταξιδέψουν μέχρι την Αθήνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να το πάρουν. Εντάξει, είναι ωραία όλα αυτά. Εγώ όμως έχω κάτι να πω στο βάθος αυτής της συζήτησης και θέλω να το καταθέσω, ότι είναι ωραίες και όλες αυτές οι τιμητικές απονομές και συγκινητικές τελετές κάποια χρόνια μετά. Το παιδί όμως φοιτούσε σε αυτή τη σχολή. Το παιδί βίωνε αυτό το δράμα μέσα στις αίθουσες αυτής της σχολής και τις αίθουσες διδασκαλίας και την εστία την οποία διέμενε. Κανείς δεν το προστάτευσε,
Κανείς δεν ήταν εκεί για το Βαγγέλη Γιακουμάκη, από όσους θα έπρεπε να έχουν δει, να έχουν αντιληφθεί, να έχουν μπλοκάρει, να έχουν αναχαιτήσει, να έχουν σταματήσει αυτές τις συμπεριφορές εις βάρος του, οι οποίες ήταν επαναλαμβανόμενες και σε μακρύ χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ο Βαγγέλης δεν πέθανε ένα βράδυ ξαφνικά γιατί βρέθηκε μπροστά σε μια συμπλοκή. Ο Βαγγέλης βασανίζονταν συστηματικά για πάρα πολλούς μήνες από συμφοιτητές του, οι οποίοι τον χλέβαζαν, τον υποτιμούσαν, του έκαναν bullying, μέχρι που τον έφτασαν εκεί που τον έφτασαν. Οπότε ωραία όλα αυτά των σχολών που δίνουν τιμητικά πτυχία σε συγκινητικές τελετές, πατώντας πάνω στο όνομα του Βαγγέλη και της οικογένειάς του. Καλό είναι όμως, γιατί η σχολή των Ιωαννίνων δεν ήταν, να τα λέμε μέχρι να τα βρίσκουμε, να είναι κοντά σε αυτά τα παιδιά, να τα παρακολουθούν, να τα προστατεύουν, να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα και όχι εκ των υστέρων και πολύ εκ των υστέρων να δίνουν πτυχία έτσι, τιμή σένεκεν σε αυτά τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους γιατί κάποιοι που είχαν την ευθύνη δεν τα προστάτεψαν όταν έπρεπε. Και αυτό αφορά σε όλες τις βαθμίδες. Bullying, εκβιασμοί, αρνητικές συμπεριφορές καταγράφονται σε πάρα πολλά σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες. Δηλαδή θα το δεις από τον ήπιο, θα πηγαίνεις στο δημοτικό, θα φτάνεις στο γυμνάσιο, θα οδηγείται στο λύκειο και πολλές φορές εκεί η ανικανότητα του συστήματος, ο χαδελφισμός των ίδιων των καθηγητών, ο φόβος, η αδιαφορία οδηγούν στο θάνατο. Άρα τίποτα δεν μου λέει εμένα τώρα αυτό το πράγμα που δώσατε σε αυτό το παιδί που δεν είναι πια στη ζωή. Μακάρι να είναι ο θάνατος του Βαγγέλη η αιτία να μην αφήσετε άλλους Βαγγέλιδες να οδηγηθούν στο θάνατο και στην αυτοχειρία γιατί κάποιοι άλλοι δεν υπολόγισαν τη ζωή τους, την προσωπικότητά τους και δεν τους σεβάστηκαν.

Μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα ο Μανώλης και μου λέει ότι όλη αυτή η κουβέντα με τους λαγοκέφαλους, που είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, έχουν αρχίσει και παίζουν την είδηση και στο εξωτερικό. Μια είδηση που δεν συμβαίνει φέτος, επειδή πληθυσμοί, ας πούμε, εντοπίστηκαν και στα παράλια της Αττικής ή σε άλλες περιοχές εκτός των ορίων της Κρήτης ή των κοντινών νησιών. Είναι μια κουβέντα με τους λαγοκέφαλους που τουλάχιστον εδώ τοπικά μας απασχολεί 10 με 12, 15 χρόνια. Θα σας πω εγώ χοντρικά τόσο. Από τότε που εντοπίστηκαν, που έβγαιναν οι επαγγελματίες αλληλείς και λέγανε καταστρεφόμαστε τα δίκτυα μας, τότε που μάθαμε να λέμε και εμείς τους ορισμούς για τα ξενικά είδη ψαριών, τους εισβολείς, τη διόρυγα του Σουέζ, και μας τα έλεγαν οι ειδικοί, έτσι, καθηγητές ικθυολογίας από το και θε, άνθρωποι οι οποίοι άρχισαν να μας βάζουν σιγά σιγά στην συζήτηση τότε, να μας δίνουν τα χαρακτηριστικά αυτών των ψαριών, πώς αναπαράγονται, πώς επικίνδυνα είναι ή δεν είναι για το ανθρώπινο είδος. 15 χρόνια το συζητάμε. Και τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι λέγανε, ελάτε να το δούμε πώς μπορούμε να τα εξολοθρεύσουμε, πάμε με το παράδειγμα της Κύπρου. Ερχόταν έτσι μικροαναφορές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μην φανταστείτε κάτι πολύ έτσι δυνατό και ουσιαστικό, κάτι μικροβοηθήματα, κάτι αποζημιώσεις, αλλά ουσιαστικά καμπάνια, εκστρατεία, οργανωμένη σε εθνικό σχέδιο δράσης, δεν το είδαμε ποτέ να αναπτύσσεται. Έχω την αίσθηση, από τη μία, ότι επειδή το θέμα πουλάει και όταν το εντοπίσουν αυτό τα καμάκια της Αθήνας, και εννοώ τα κίτρινα της Αθήνας Media, το λαιλατούν. Πήγαν από τη λέξη ξεσκίζουν, δεν είναι και πολύ δόκιμη, το λαιλατούν. Το φτάνουν στο πικ, το ξεφτιλίζουν και μετά το πετάνε. Και γι' αυτό είδατε τις τελευταίες 15 μέρες να βγαίνουν ψαράδες που ψαρεύουν λαγοκέφαλους να τρώνε τα ντενεκεδάκια αυτά, να τα μασάνε και τα σχετικά. Από τη μία, ελλείψη θεμάτων βόλεψε πολύ αυτό την Αθήνα να έχει ένα θέμα να το πουλήσει. Αυτό είναι το ένα. Ο λαγοκέφαλος πουλάει, έχει δημιουργήσει στον κόσμο έτσι την αίσθηση του τρόμου, της αγωνίας, τα βλέπουμε και γύρω-γύρω. Δεν ήταν ενημέρωση αυτό. Ενημέρωση είναι ένα άλλο πράγμα. Το λες, το τελειώνεις, ζητάς μέτρα, πας στον αρμόδιο υπουργό, εν προκειμένου εδώ πάλι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, του λες τι παίζει, έχει η Ελλάδα χρήματα, θα τα πάρει από την Ευρώπη και περιμένεις. Αυτό είναι. Δεν το πας τώρα 15 μέρες ντύρι-ντύρι λαγοκέφαλο. Επειδή το βλέπω και κορυφώνεται, θεωρώ ότι συντηρείται λόγω των ανακοινώσεων που αναμένονταν, λόγω των πιέσεων που ασκούσε και η χώρα για να πάρει χρήματα από την Ευρώπη, λόγω των πιέσεων που ασκούσαν οι αλληλείς να μην πάει, ας πούμε, η τιμή του λαγοκέφαλου στα 4,75 που ήταν στην Κύπρο, να πάει λίγο παραπάνω για να έχει ένα νόημα να την ψαρεύουν, να την παραδίδουν, να βγουν έξω, ας πούμε, μετά οι θηρευτές των λαγοκεφάλων και να μαζεύουν τόνους ψαριών, γιατί όταν υπάρχει ένα κίνητρο να τα μαζέψω να πάρω λεφτά, καταλαβαίνεις όταν μπουν πολύ στο παιχνίδι. Νομίζω ότι γι' αυτό υπάρχει, αλλά κάπου όπα έχει κουράσει το θέμα. Έχει κουράσει. Νομίζω ότι και στα τοπικά μέσα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και εδώ στο δικό μας θα πω, διότι η πολλή επανάληψη μόνο κακό κάνει από ένα σημείο και πέρα, και όταν αυτή η είδηση κορυφώνεται δημιουργεί και μια ανασφάλεια και στον επισκέπτη. Δηλαδή θα πήγαινες, ας πούμε, τώρα στη Μελβούρνη, σε μια παραλία που είναι γεμάτη από καρχαρίες, δεν πήγαινες. Θα διάλεγες να πας διακοπές σε ένα μέρος που βλέπεις ότι τροπικά ψάρια επιτίθονται σε έναν άνθρωπο, δεν θα πήγαινες. Γιατί βάζουμε τα χεράκια μας μόνοι μας και βγάζουμε τα ματάκια μας? Αυτό μου λέει ο Μανώλης. Μανώλη, συμφωνώ, πάμε παρακάτω. Να υπάρχουν, να το λες, ναι. Όχι αυτή η ένταση, δεν το εξαφανίσουμε, άλλο πάλι αυτό, να σβήνουμε την είδηση, αλλά όχι με αυτό το πράγμα τώρα, εντάξει.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι κάτοικοι των Αθανάτων έχουν ζητήσει να παρευρεθούν σε αυτή την συνεδρίαση και να πάρουν τον λόγο, ζητώντας και από το Περιφερειακό Συμβούλιο ένα ανάλογο ψήφισμα σαν αυτό που δόθηκε και στις Μαλάδες, για παράδειγμα, ή δόθηκε στις εγκαταστάσεις του πρώην ΚΤΕΟ, για παράδειγμα. Βεβαίως εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής έχουν διαλέξει και την δικαστική οδό. Έχουν στείλει ήδη εξώδικο και στο Δήμο Ηρακλείου και στην Περιφέρεια Κρήτης και σε όλους τους αρμόδιους φορείς, ζητώντας να ανασταλεί κάθε διαδικασία για την χωροθέτηση της δομής στις εγκαταστάσεις αυτών των πρώην αποθηκών. Έχει σημασία και αξία η σημερινή συνεδρίαση. Θα σας πω ότι έχει. Και έχει, διότι έχουμε και τα παρατράγουδα. Από τη μία, δηλαδή, είχαμε μία κοινή στάση Δημάρχου Αρναουτάκη, Δημάρχου Περιφερειάρχη, καλοκαιρινού Αρναουτάκη, την προηγούμενη Πέμπτη, που έλεγαν ότι ναι, όντως η κατάσταση έχει κορυφωθεί, ναι, έχουμε αυξημένες ροές, ναι, δεν μπορεί το Ηράκλειο να μην έχει δομή αφού έχουν τα Χανιά, συμφωνούμε με όσα λέει ο Υπουργός, έχουμε και το εξώδικο από το λιμάνι, άρα πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα σε μια επόμενη λύση, άρα δομή πρέπει να γίνει και σε αυτό θα είμαστε μαζί. Μάλιστα, τότε είχε πει ο κύριος Αρναουτάκης ότι εγώ έχω και δύο ακόμα μέρη να προτείνω στο Υπουργείο, που μου έχει βάλει τελεσίγραφο και μου λέει δώσ' μου μέρη, αλλιώς θα διαλέξω μόνος μου και θα επιτάξω ένα δημόσιο κτίριο. Προφανώς το ήξερε και αυτό ο Δήμαρχος Ηρακλείου, διότι ο ένας εκπρόσωπος λέει έχω δύο μέρη και ο άλλος είναι αιρετός και δήμαρχος στην τέταρτη πόλη πληθυσμιακά της χώρας. Δεν θα τον έχει πάνω τηλέφωνο του πει ποιες είναι αυτές οι δύο, εδώ κόντεψα να τον πάρω εγώ το Σταύρο τον Αρναουτάκη και να το ρωτήσω ποιες είναι αυτές οι δύο άλλες περιοχές που μας λες, βρε Σταύρο. Είχαν ένα κοινό σημείο σύμπλευσης. Με τα τζαρτζαρίσματα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας και την πολυπληθέστατη παρουσία εκεί των κατοίκων, ο Δήμαρχος Ηρακλείου ανασκεύασε και είπε ναι, εντάξει, οκ, η δομή να γίνει, αλλά όχι στους αθανάτους. Και μέχρι το τέλος της συνεδρίασης είπε και πολύ όχι στους αθανάτους. Άρα εδώ τώρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και αυσε μόνο του Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος έχει πει ναι, εγώ συμφωνώ με τη δομή στους αθανάτους και κάποια στιγμή πρέπει αυτό το πράγμα να κλείσει. Σήμερα λοιπόν το κοιτάμε με πολύ ενδιαφέρον για να δούμε τι θα πει ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου μέχρι και σήμερα δεν έχει πάρει θέση, δεν έχει μιλήσει δημόσια, δεν έχει πει δηλαδή κακός με άδειασε ή καλός με άδειασε ο Δήμαρχος ή εγώ τελικά συμφωνώ ή το ξανασκέφτηκα και εγώ και διαφωνώ με τους αθανάτους. Άρα περιμένουμε να δούμε τι εκεί θα υποθεί, γιατί από το αν θα πάρουν ας πούμε ένα ψήφισμα και το αναφαδόν όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου θα κρυθούν πολλά πράγματα για τα επόμενα βήματα. Αν όμως εκεί βρουν τείχος, αν εκεί βρουν πόρτα και τους πούνε ότι όπα, εντάξει παιδιά, να δούμε τα ανταποδοτικά, να το συζητήσουμε καλύτερα, να δούμε εκείνοι οι οποίοι θίγονται περισσότερο τι πρέπει να τους κάνουμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει αυτό να γίνει, οπότε να μείνουμε στους αθανάτους. Και εκεί αλλάζουν πολλά τα πράγματα. Όλα αυτά υπό τη σκιά δύο εξώδικων, ένα στο Δήμο και ένα στην Περιφέρεια. Γι' αυτό κοιτάω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το τι θα υποθεί σήμερα στις 11 και πόσο και οι κάτοικοι θα έχουν την ίδια μαχητικότητα που είχαν ας πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, που υπήρχε νομίζω ήταν από τα πιο συγκλονιστικά συμβούλια που έχουν γίνει όσο αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια των πολιτών που είχαν εισβάλει μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Το βλέπουμε σήμερα, έχω την αίσθηση και το λέω αυτό με την δημοσιογραφική μου αίσθηση ότι σήμερα θα κρυθούν πολλά. Αν υπάρχει αποφασιστικότητα δηλαδή από την πλευρά του Υπουργείου και συνεννόηση με την Περιφέρεια το πώς θα κατευναστούν οι κάτοικοι ή αν θα υπάρξει ένα βήμα υποχώρησης και υπαναχώρησης κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο και πιο επίσημα και με το περιφερειακό ψήφισμα το ζήτημα των αθανάτων κοιτώντας πάλι προς άλλη πλευρά. Αυτά σήμερα θα τα μάθουμε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας, στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας που εκφωνεί η Ελένη Μακράκη και ερχόμαστε εδώ για την επόμενη μία ώρα.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο μεταφέρουν τις αντιδράσεις τους για τη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι, οι κάτοικοι των αθανάτων. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας συνελήφθη στα Χανιά καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ναρκωτικών και ενδοοικογενειακής βίας. Το κατόφλι του ανακριτή Χανίων αναμένεται να περάσει αύριο ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Στη σύλληψη ενός νεαρού προχώρησε η αστυνομία για άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια γλεντιού για τον Κλίδωνα σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Συνελήφθησαν και 4 μέλη της οικογένειάς του. Τη ζωή του έχασε ένας 18χρονος στην Καλυθέα μετά από άγρια συμπλοκή τα ξημερώματα της Τετάρτης, κατά την οποία τραυματίστηκε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο. Συνελήφθη ο δράστης που τον σκότωσε με μαχαίρι. 2 ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκαν αργά το βράδυ στη Βενεζουέλα, με κτίρια να καταραίουν σαν χάρτινη πύργη. Τουλάχιστον 32 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
6: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: 11 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε και συζητάμε και σήμερα. Είναι η μέρα της 5ης, 25 Ιουνίου πλέον. Βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και για αυτόν τον μήνα, τον πρώτο του καλοκαιριού, τον ήπιο και στα καιρικά φαινόμενα, διότι στα γεγονότα ήπιο δεν το λες. Άλλωστε η δημοσιογραφία μας έχει διδάξει με τον καλύτερο τρόπο πως δεν υπάρχουν ημέρες χωρίς ειδήσεις. Και θέλω να σας πω τώρα κάτι που είναι πιο προσωπικό και αυτοαναφορικό, διότι υπάρχει ένας άνθρωπος από αυτούς που έχουν τιμήσει πολύ τη δημοσιογραφία στον τόπο μας, που τιμώ και σέβομαι πάρα πολύ και που χθες είχα τη χαρά να το δω και από κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου, ο οποίος περπατούσε προσκεκλημένος εδώ για να παρευρεθεί στην επέτειο των 80 ετών μιας ιστορικής τοπικής εφημερίδας της πατρίδας, και αυτός δεν είναι άλλος από τον πρώην πρόεδρο της ΕΣΥΕΑ, συγγραφέα, δημοσιογράφο, πάνω και πέρα απ' όλα, Πάνο Σόμπολο, τον οποίο τον έχουμε στην έλεξη τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, αγαπητέ.
1: Καλημέρα στην αγαπημένη συνάδελφό μου. Καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες, ακροατές και σε όλους τους κριτικούς που βρίσκομαι χτες και σήμερα κοντά τους.
0: Και που σας αγαπούν πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, κύριε Σόμπολε. Και εσείς τους έχετε τιμήσει και με την έρευνά σας και με βιβλία που αφορούν εδώ και σε ζητήματα που διαχρονικά μας έχουν απασχολήσει, όπως το έγκλημα, η βεντέτα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι και πέρα από αυτό, διότι εκτιμούν πάρα πολύ τη στάση και την δράση σας στην δημοσιογραφία, από εκείνες που σιγά σιγά εγώ φοβάμαι ότι εκλείπουν, αλλά δεν θα χάσω το κουράκιο, την αισιοδοξία μου. Πόσο θα μείνετε ακόμα στην Κρήτη?
1: Θα φύγω το βραδάκι, το βράδυ.
0: Αναχωρείτε.
1: Δεν έχω περιθώριο λόγω άλλων υποχρεώσεων.
0: Ναι.
1: Αλλά για μια ακόμα φορά δοκίμασα την φιλοξενία των κριτικών. Αυτό το πράγμα που δεν ξέρω πού αλλού το βρίσκεις τόσο όσο στην Κρήτη. Την ανθρωπιά, την φιλοξενία συναδέλφων, γνωστών, αγνώστων. Άλλο πράγμα.
0: Άλλος τόπος, ε. Άλλος τόπος, με τόσα χαρίσματα και από την άλλη και με τόσα ανοιχτά ζητήματα που και κατά καιρούς έχουμε στυλιτεύσει.
1: Κοίταξε, δεν είναι η Κρήτη μόνο, είναι είναι πώς να το πούμε, ισοπεδώνουμε όλη την Κρήτη, επειδή είχαμε κάποιον ή κάποιος που εγκλημάτισαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις περιοχές, και στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα και στη Μακεδονία. Δεν είναι η Κρήτη μόνο.
0: Άρα είναι άδικο να λειτουργούμε με αυτές τις στερεοτυπικές εκφράσεις, ας πούμε, εναντίον φαινομένων που κατά καιρούς απασχόλησαν. Δηλαδή, αν κάνω τώρα μια ιστορική αναδρομή την τελευταία χρονιά, θα βρω εκρηκτικές ειδήσεις που προέρχονται από το αστυνομικό δελτίο. Δεν θα μείνω μόνο στα βορίζια, θα πάω σε μια σειρά από ειδήσεις, κύριε Σόμπολε. Αλλά λέτε ότι είναι κρίμα συνεχώς να στοχοποιείται η Κρήτη, καλά το καταλαβαίνω?
1: Αντιγόνη μου, δεν είναι μόνο η Κρήτη. Όλες οι περιοχές της Ελλάδας έχουν και περιστατικά. Άλλοτε σοβαρότερα, άλλοτε πιο ελαφρά. Δεν είναι η Κρήτη, μην τη στοχοποιούμε την Κρήτη συνέχεια επειδή τυχαίνει σε κάποια αδικήματα. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, Αντιγόνη μου, είναι η βεντέτα. Εκεί είναι το πρόβλημα της Κρήτης. Τα υπόλοιπα εγώ δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα.
0: Όσο αυτό έχει αναφορά στην καταγραφή εγκληματικών ενεργειών ή δραστηριοτήτων. Η βεντέτα ή και η παράνομη οπλοκρισία, οπλοκατοχή, κύριε Σόμπολε?
1: Από εκεί ξεκινάνε όλα, και την νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία με τα όπλα θα πρέπει επιτέλους να εκλείψει. το είπα και όταν έγραψα το βιβλίο και το παρουσίασα, το θυμάσαι πολύ καλά, βεβαίως, στην Κρήτη, τις Βεντέτες, ότι θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Κάποτε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το όπλο είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Δεν πρέπει να υπάρχει σπίτι και να έχει όπλο. Μακριά από τα όπλα. Είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Αυτό έχω δει εγώ. Πόσες φορές έχω ασχοληθεί με εγκλήματα, με δολοφονίες, επειδή είχε το όπλο στην τσέπη του, στο ζωνάρι του που λέμε. Έχω αναφέρει πολλά περιστατικά. Ένα που μου είχε κάνει εντύπωση, για το τίποτε. Φεύγει για να στρίψει στο δρόμο, ήταν τα αυτοκίνητα σταματημένα στο κόκκινο φανάρι. Φεύγει ο τελευταίος και πάει και μπαίνει μπροστά από τον πρώτο. Και του λέει, είσαι μάγκας εσύ, γιατί με πας και χώνεσαι μπροστά μου, αφού εγώ έχω προτεραιότητα. Αρχίζουν να, ο ένας τα δικά του, άλλο τα δικά του που βγήκαν έξω από τα αυτοκίνητα, τραβάει το όπλο και τον σκοτώνει τον άλλον. Εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν είχε το όπλο μαζί του, θα έριχνε μια κλωτσιά, μια γροθιά και θα τέλειωνε. Το όπλο είναι ό,τι χειρότερο στον άνθρωπο, ούτε στο σπίτι, ούτε στο αυτοκίνητο, ούτε στη τσέπη, στη ζώνη, στο ζωνάρι. Όχι. Αλλά για να μπορέσουμε να αποβάλουμε αυτή την νοοτροπία, θέλει παιδεία, θέλει αλλαγή νοοτροπίας. Δεν είναι δυνατόν να γεννιέται το παιδί και να του κάνεις δώρο ένα σήμα που να έχει επάνω όπλο. Όχι, μακριά τα όπλα. Δεν χρειάζονται.
0: Άρα και πολύ παραγωγικό και πολύ επίπεδο και σίγουρα μόνο όχι σε επίπεδο της αποτροπής ή της καταστολής ή των ποινών όταν αυτά συμβούν. Είναι μια κουβέντα που την κάνουμε τουλάχιστον μαζί, κύριε Σόμπολε, τι να πω, τα τελευταία 30 χρόνια σε αυτόν εδώ τον τόπο. Δηλαδή, εγώ,
1: τα όπλα, ναι, δεν είναι καλός σύμβουλος. Όποιος έχει όπλο, ένα πόδι λέω είναι μέσα από την πόρτα της φυλακής και το άλλο πόδι είναι τάφος. Μπορεί να στείλει τον άλλον στον τάφο ή να τον στείλει στο νοσοκομείο τραυματίζοντάς τον. Γι' αυτό δεν χρειάζεται το όπλο.
0: Μακάρι. Μακάρι η δικιά σας φωνή να έχει ακουστεί, ή οι φωνές των ψυχραιμότερων ή οι φωνές των λογικότερων. Ωστόσο, στην Κρήτη αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε και πολύ πιο σοβαρά.
1: Αυτό είναι, πρέπει να ασχοληθούν οι κυβερνήσεις, Αντιγόνη μου. Ναι.
0: Είναι τζις θέματα αυτά, κύριε Σόμπολε.
1: Αλλά
0: και, ναι,
1: δεν ασχολείται, οι κυβερνήσεις δεν ασχολούνται ούτε τούτοι ούτε οι προηγούμενοι, δεν ξέρω οι επόμενες. Γιατί είναι η ψήφη. Έχει κόστος, πολιτικό κόστος αυτή η υπόθεση.
0: Έτσι, όπως είναι, όπως το λέτε είναι, ξεκάθαρα.
1: Το βιβλίο στις Βεντέτες, ναι, έχω ένα περιστατικό στη Μάνη, που η Βεντέτα στη Μάνη πλέον εξέλιπε. Έχω ένα περιστατικό, το βρήκα στα αρχεία της τότε χωροφυλακής, δεκαετία του 40 μου φαίνεται ήταν, διορίστηκε καινούριος δεσπότης, εξελέγει μάλλον καινούριος δεσπότης στην Μάνη, και ο άνθρωπος δεν ήταν από την περιοχή και είδε ότι κάθε πολύ και λίγο είχαν βεντέτα, αιματοκυλίσματα. Στη Μάνη τη Βεντέτα τη λένε γδικιωμό, τη λέγαν γδικιωμό. Λοιπόν, λέει, κάτι πρέπει να κάνουμε. ο δεσπότης, να σταματήσουν τα αιματοκυλίσματα και οι οικογένειες να σβήνουν, σπίτια να ερημώνουν. Λοιπόν, και τηρήσουν σταυροφορία κατά της βεντέτας. Όλοι πήραν μέρος, εισαγγελείς, δικαστές, πήραν μέρος πρόεδροι κοινοτήτων, νομάρχης, τότε ήταν ο νομάρχης, όλοι. Ένας δεν πήρε μέρος. Αυτός ήταν ο βουλευτής του νομού. Σου λέει, αν εγώ πάω κατά της βεντέτας, δεν θα με ξαναψηφίσουν οι μανιάτες. Οπότε άστος να σκοτώνονται, να κλείνουν σπίτια, να αιματοκυλίζονται καθημερινά, κάθε πολύ και λίγο. Εγώ να βγαίνω βουλευτής. Είναι αυτό που λέμε πολιτικό κόστος,
0: Αντιγόνη μου. Αυτό το πολιτικό κόστος, κύριε Σόμπολε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Να το παραμερίσουμε το πολιτικό
0: καλά,
1: κόστος.
0: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη.
1: Να δούμε τι θα κάνουμε για σοβαρά θέματα που απασχολούν τη χώρα μας.
0: Εδώ είμαστε. Γιατί, εντάξει, να το πάω και λίγο πιο πέρα και από την Κρήτη και από τα ζητήματα εδώ, τα πιο ουσιαστικά που σας έχουν απασχολήσει και εσάς και στο επίπεδο της έρευνας και της συγγραφής. Τα παρακολουθείτε τα πράγματα, πώς σας φαίνονται? Και κάνω μια διπλή ερώτηση. Από τη μία, πώς σας φαινόμαστε κι εμείς? Γιατί ως ένας από τους εμπειρότερους, βλέπετε και πώς κινείται αυτή την ώρα και το τοπίο το δημοσιογραφικό, τόσο και στις αλλαγές που συντελούνται από την τηλεόραση, στα ηλεκτρονικά μέσα, στα site, στην εικόνα, τη γρήγορη εικόνα, την ενημέρωση που πια πολλές φορές παίρνουν οι πολίτες από ένα κινητό με δύο λέξεις και όχι κάτω από ένα κιόσκι, κάτω από μια εφημερίδα προσπαθώντας να τη διαβάσουν κρυφά. Εσείς έχετε δει όλες τις αλλαγές να συντελούνται μέχρι σήμερα?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Άλλαξαν πολλά πράγματα, Αντιγόνη μου. Άλλαξαν από τις εποχές τους δικές μου, που τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Ξεφεύγουμε σήμερα, δυστυχώς ξεφεύγουμε και στις εκπομπές και πολλές φορές και στις ειδήσεις. Η δημοσιογραφική δεοντολογία δυστυχώς ισοπεδώνεται κάποιες φορές που δεν πρέπει. Πάνω απ' όλα πρέπει να βάζουμε την σωστή ενημέρωση, σωστή και αντικειμενική ενημέρωση του κόσμου, όπως είχαμε εμείς παλιότερα. Πάνω απ' όλα θα πρέπει ο δημοσιογράφος να ενημερώνει σωστά και αντικειμενικά τον κόσμο, να μην επηρεάζεται από χρηματισμούς. Δηλαδή πάρε αυτά για να πεις αυτά ή να μην πεις αυτά, να αποκρύψεις πράγματα. Άλλο, να μην επηρεάζεται από κόμματα. Τα κόμματα, το έχω πει πολλές φορές, τα αγαπάμε, τα σεβόμαστε, τα τιμούμε, τα ψηφίζουμε, αλλά μακριά από αυτό που λέει ο λαός μας, τα κομματόσκυλα. Δεν θέλω να μην γινόμαστε κομματόσκυλα, να είμαστε φίλοι του κόμματος, όπως και να είμαστε και φίλοι των ομάδων. Στο ποδόσφαιρο, ναι. Στον Όφη, ναι. Στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Να μην είμαστε οπαδοί, να είμαστε φίλοι. Να μην έχουμε παροπίδες, να μην έχουμε φανατισμό. Να τα αγαπάμε, να τα ψηφίζουμε τα κόμματα, την ομάδα μας, όποια ομάδα αγαπάει ο καθένας, να την αγαπάμε. Όχι φανατισμούς.
0: Ναι, βέβαια, όχι φανατισμούς, όχι υποκειμενικότητες, όχι θέσεις. Νομίζω ότι αυτά στον καιρό που εσείς ζήσατε και όταν στενότανε και τα ιδιωτικά μέσα, γιατί είδατε και τη μετάβαση.
1: Ήταν σχεδόν
0: το 19, ήταν σχεδόν αδιανόητο.
1: Το 19, 1989,
0: για το 19 και μένω φαγητό.
1: Εμφανίστηκε η ιδιωτική ραδιοφωνία τηλεόραση στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και είχαμε τότε, μέχρι τότε, κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης στην Ελλάδα ήταν η εφημερίδα. Έρχεται η ιδιωτική ραδιοφωνία τηλεόραση και οι εφημερίδες είχαν ένα χτύπημα, όπως το λένε. Μειώθηκε πάρα πολύ η κυκλοφορία τους, διότι τα πάντα τα έλεγε η τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
0: Άντεξαν όμως, όχι όλες, αλλά κάποιες άντεξαν.
1: Όχι, άντεξαν και αντέχουν και θα αντέχουν.
0: Αυτό ήταν ένα επόμενο ερώτημα, γιατί τώρα βλέπουμε ότι μετατοπίζεται το ζήτημα. Δηλαδή πάμε ο ηλεκτρονικός τύπος ανθεί.
1: Αντιγόνη μου, εγώ ήρθα στην Κρήτη προχθές, ήρθα στην Κρήτη για τα 80 χρόνια της εφημερίδας Πατρίς,
0: mm-hmm.
1: της Πατρίδας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, 80 χρόνια η εφημερίδα αυτή άντεξε και αντέχει και θα αντέχει, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Δεν είναι πολλές οι εφημερίδες στην Ελλάδα που άντεξαν και αντέχουν τόσα χρόνια. Είναι λίγες και ιδιαίτερα οι ημερήσιες εφημερίδες. Υπάρχουν εβδομαδιαίες ή μηνιαίες εφημερίδες που σίγουρα κρατήθηκαν. Αλλά οι ημερήσιες, επειδή είναι αυτό που είπες, ότι
0: την είδηση τη διαβάζεις την ώρα που συμβαίνει.
1: Με ένα κλικ πατάς το κινητό σου και το διαβάζεις.
0: Βέβαια,
1: γι' αυτό
0: βέβαια.
1: Όλες οι εφημερίδες τώρα έχουν γίνει και ηλεκτρονικές. Αλλά το να παίρνεις το χαρτί, την εφημερίδα στα χέρια σου και να διαβάζεις, είναι ό,τι καλύτερο. Εμείς οι παλιοί αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε και να το εγκαταλείψουμε. Άλλο πράγμα είναι. Και μετά στην εφημερίδα δεν έχει σχέση με το site. Θα δεις αυτόν που το γράφει, θα δεις απόψεις, θα δεις διασταυρωμένες ειδήσεις στην εφημερίδα και δεν θα δεις ό,τι γράφει ο ένας, το κλέβει ο άλλος και το βάζει χωρίς να κάνει διασταύρωση, χωρίς να ερευνήσει.
0: Έχουμε και αυτό που είναι φοβερό τώρα, έτσι.
1: Το δηλαδή κλόπι πέι που λένε.
0: Το κλόπι πέι παντού όμως.
1: Παντού και κάποτε θα πρέπει να τηρείται η δημοσιογραφική δεοντολογία. Παίρνω μια είδηση από το ραδιόφωνο, το δικό σου Αντιγόνη μου. Θα πρέπει να πω ότι όπως είπε η συνάδελφός μου, η Αντιγόνη Ανδρεάκη,
0: στο τάδε μέσο, στο Κρέτεμαν. Λέμε και το μέσο, αυτό λέει η ιδεοντολογία.
1: Ακριβώς,
0: έτσι. Ναι.
1: Ακριβώς στο τάδε μέσο που δουλεύει, λέει αυτό, ώστε να είμαστε σωστοί και σωστή με τη δεοντολογία, να μην κλέβουμε και να παρουσιάζουμε ότι είναι δική μας επιτυχία αυτό. Όχι, κάνουμε και εμείς επιτυχία, αλλά κάνουν και άλλοι συνάδελφοι και θα πρέπει να δίνουμε το δίκιο. Αυτός που έκανε την επιτυχία να συνεχίσει, πώς το λένε, να ανταμυφθεί για αυτό που έκανε, με το να πεις εσύ ότι η εφημερίδα τάδε γράφει, ο συνάδελφος τάδε έγραψε στο μέσον αυτό, είναι ό,τι καλύτερο, Αντιγόνη μου.
0: Μακάρι να. Εγώ συμφωνώ πολύ μαζί σας, κύριε Σόμπολε. Μακάρι να γινότανε σε κάθε περίπτωση. Στα τοπικά, ίσως να υπάρχει και λίγο παραπάνω, ας πούμε, σεβασμός, γιατί είμαστε άνθρωποι που συναντιόμαστε στα ίδια τετραγωνικά μέτρα, τα λίγα κάθε πόλης. Οπότε υπάρχει και αυτή έτσι, η συνέστηση και η υπόλοιψη του ενός μεταλλινού, αν υπάρχει. Θα ήθελα να φαντάζομαι ότι υπάρχει. Ναι, μην κουνιέστε πίσω στο στούντιο, γιατί ταραχτήκανε με το που το είπα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο και να σας κρατήσω, διότι ξέρω ότι έχουν μείνει λίγες ώρες μέχρι την αναχώρησή σας, να δείτε φίλους, να κάνετε και άλλες βόλτες.
1: Έχω και πολλούς καλούς συναδέλφους. Είσαστε πολύ καλοί συνάδελφοί μου εδώ στην Κρήτη, που με πολλούς έχω ζήσει, έχω κάνει ρεπορτάζ, έχουμε
0: πολλά να θυμάστε.
1: Περάσει πολύ ωραίες στιγμές και πρέπει να τους δω, να... Πώς το λένε, υποχρέωση είναι
0: όμορφη, κοινωνική. Επαφή. Αυτό, μας τιμάει και μόνο που μας λέτε συναδέλφους σας, κύριε Σόμπολε, τουλάχιστον.
1: Μα τι λες τώρα, συνάδελφοι δεν είμαστε, την ίδια δουλειά κάνεις και εσύ, την ίδια δουλειά έκανα και εγώ. Το θέμα είναι αυτό που είπαμε, βρε Αντιγόνη, να προσπαθούμε να την κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε και ο κόσμος θα δεις την ανταπόκριση του κόσμου στην πορεία, θα τη βιώσει, τη βιώνεις και εσύ και τη βιώνουν και πολλοί συνάδελφοι.
0: Και αυτό ισχύει και για τα νέα παιδιά, που δεν ξέρω κατά πόσο επιθυμούν να μπουν σε αυτό το χώρο πια ή κάτω από ποιες συνθήκες, άλλες μεγάλες δυσκολίες εκεί.
1: Δυσκολίες, πάντα υπάρχουν.
0: Πάντα
1: δυσκολίες, Αντιγόνη μου. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα νεαρός δημοσιογράφος, δεν είχα 7 δεκάρες να πάρω το λεωφορείο για να πάω στο σπίτι μου όταν τέλειωνα από την εφημερίδα. Γιατί τότε ούτε πληρωνόμασταν, μας δίνανε πάρε μια επιταγή να αγοράσεις ένα πουκάμισο, να αγοράσεις ένα ζευγάρι παπούτσια. Περάσαμε πολύ δύσκολες περιόδους, αλλά δόξα στο Θεός, έτσι είναι αυτά. Έχει άνοδο, κάθοδο, πάνω, κάτω. Τώρα έχουμε μια αναμπομπούλα, μια ανακατάταξη γενικότερα στα μέσα ενημέρωσης, αλλά θα βρεθεί και η ευθεία οδός. Θα έχουμε και κάθοδο πάλι, θα έχουμε και άνοδο. Έτσι είναι σε αυτή την δουλειά που σε αυτόν τον χώρο που ταχθήκαμε να υπηρετήσουμε εμείς, Αντιγόνη.
0: Ακριβώς. Αρκεί να καταλαβαίνουμε το χώρο και την υπηρεσία και την αποστολή. Θερμά ευχαριστώ, κύριε Σόμπολε, πάντα ευχαριστώ. Γιατί
1: εγώ ευχαριστώ, Αντιγόνη μου.
0: Και μόνο που σηκώνετε. Ναι.
1: Και τους φίλους μας στην Κρήτη, γνωστούς, άγνωστους, να είναι καλά και να έχουν υγεία. Και τώρα μάλιστα όλοι εδώ στην Κρήτη, από ό,τι βλέπω, έχουμε πάρα πολύ τουρισμό. Ναι. Μου έκανε εντύπωση, πίναμε καφέ χτες στα Λιονταράκια, που είναι ένα από τα πιο γνωστά σημεία του Ηρακλείου. Mm-hmm. Και έβλεπες το ένα γκρουπ μετά το άλλο, δεν σταμάτησε καθόλου. Και λέω μπράβο, ακόμα δεν άρχισε για τα καλά ο τουρισμός και έχουμε τόσο πολύ κόσμο στην Κρήτη. Με ικανοποίηση το λέω αυτό. Πάρα πολύ καλό.
0: Και ικανοποίηση. Και αγωνία. Και πόσο εύθραυστος είναι αυτός ο χώρος και τι προσπάθεια χρειάζεται. Και χαίρομαι που το επισημαίνετε, κύριε Σόμπολε.
1: Θέλει προσπάθεια. Όλα θέλουν προσπάθεια, μωρέ.
0: Το ξέρω.
1: Τίποτε δεν έρχεται μόνο του. Τίποτε δεν έρχεται ο ουρανό κατέβατο. Δεν πέφτει από τον ουρανό.
0: Αν έρθει θα είναι λάθος.
1: Αγώνα θέλουν όλα.
0: Προσπάθεια, κόπο και προσπάθεια,
1: αγωνία, συνεχή δουλειά, όλα. Δεν είναι εύκολο, τίποτε δεν σου χαρίζεται σε αυτή τη ζωή. Όλα κατακτώνται και κατακτώνται με τους αγώνες, τους συνεχείς.
0: Θερμά ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ, Αντιγόνη μου, να είσαι καλά και εσύ και οι ακροάτριες και οι ακροατές και οι συνάδελφοι στο σταθμό, δημοσιογράφοι, τεχνικοί και όλοι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Σόμπολη.
1: Γεια, καλημέρα. Γεια σας. Γεια.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Μη ρώτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Είμαστε 39 λεπτά μετά τις 9 και πάμε να προλάβουμε, γιατί έχουμε αρκετούς καλεσμένους για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων μαζί μας, ο κύριος Δημήτρης Πυριδάκης, για να βάλουμε συγκεκριμένα ερωτήματα σε θέματα που στέλνουν και οι ίδιοι ακροατές. Καλημέρα, κύριε Πυριδάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδριάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Προχωρούν οι ασφαλτοστρώσεις και έχετε εκδώσει και σχετικό δελτίο τύπου. Ερώτημα που αφορά στις διαβάσεις. Αυτές θα γίνουν με το πέρας όλων των ασφαλτοστρώσεων, διότι υπάρχουν κομβικά σημεία που ο κόσμος λέει ότι εκεί υπήρχαν διαβάσεις, θέλουμε να τις χρησιμοποιούμε, αλλά οι οδηγοί εδώ τις βλέπουν και δεν τις σέβονται. Πολλό δε μάλλον όταν δεν τις βλέπουν κιόλας.
1: Προφανώς αναφέρεστε στις προηγούμενες ασφαλτοστρώσεις όπου δεν έχουν γίνει ακόμα οι διαγραμμίσεις.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, μετά την ασφαλτόστρωση απαιτείται να παρέλθει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά την παρέμβαση των διαγραμμίσεων. Αυτές λοιπόν θα αρχίσουν την ερχόμενη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Οι διαγραμμίσεις σε όλους τους δρόμους που ασφαλτοστρωθήκαν το τελευταίο διάστημα και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε τις διαγραμμίσεις και στην υπόλοιπη πόλη, με την ιεράρχηση να είναι πρώτα από τις σχολικές μονάδες. Κατά συνέπεια, από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι διαγραμμίσεις και στις ασφαλτοστρώσεις που έχουν γίνει, αλλά και στις υπόλοιπες της της πόλης μας.
0: Το συνολικό έτσι έργο το οποίο εκτελείται με τις ασφαλτοστρώσεις έχει ένα χρονοδιάγραμμα πότε ολοκληρώνεται, κύριε Σπυριδάκη?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας συγκεκριμένος προϋπολογισμός για το 2026. Μέσα στον προϋπολογισμό αυτό γίνεται και ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων των ασφαλτοστρώσεων. Να σας πω συμπληρωματικά ότι τον επόμενο μήνα έχει γίνει η συνεννόηση με τους αναδόχους και τον επόμενο μήνα θα αναπτυχθούν όλες οι ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή της πόλης μας. Δηλαδή μέσα στον Ιούλιο εκτιμούμε ότι θα επιχειρούν ταυτόχρονα 3 έως 4 συνεργεία ασφαλτοστρώσεων.
0: Τώρα έχουν διακόψει ή είναι σε εξέλιξη αυτό το έργο?
1: Όχι, τα έργα είναι σε εξέλιξη, όμως η εργολαβία που ήταν στο δεύτερο έγινε μία προσωρινή διακοπή και επανέρχεται την πρώτη του μήνα.
0: Ωραία. Άρα είναι εργολαβίες που δίδονται τμηματικά. Εστιάζεται, φαντάζομαι, αρχικά σε κομβικές οδούς, πέριξ του κέντρου και περιφερειακά.
1: Όχι, δεν κουβεντιάζουμε για το κέντρο μόνο.
0: Και περιφερειακά.
1: Και για τις 4 δημοτικές
0: ενότητες.
1: Ναι, ναι. Ναι, και για τις 4, συγγνώμη, δημοτικά διαμερίσματα. Άρα λοιπόν τον Ιούλιο ελπίζουμε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχουν κάνει οι ανάδοχοι, γιατί και αυτοί πρέπει να προγραμματιστούν. Εμείς στέλνουμε το δικό μας πρόγραμμα, τους καλούμε να αναλάβουν την εκτέλεση του έργου, κάνουν τον προγραμματισμό τους και αυτό το οποίο έχουμε συμφωνήσει είναι ότι τον Ιούλιο τμηματικά θα αρχίσουν και τα 4 συνεργεία.
0: Και φαντάζομαι σε περιοχές που ιεραρχείται, κύριε Σπυριδάκη, δηλαδή υπάρχουν κάποιες περιοχές που είναι πραγματικά επικίνδυνες, με πολύ σοβαρά ζητήματα. Αυτές έχουν τεθεί υπόψη σας, θα πάνε πρώτες?
1: Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι το Ηράκλειο
0: είναι όλο.
1: Ρίζει, σωστά, συνολική
0: θέλει όλο, έτσι, ναι.
1: Σωστά. Εμείς λοιπόν, ο προγραμματισμός ο οποίος έχουμε είναι η πρώτη μας παρέμβαση να αφορά κεντρικούς συλλεκτήριους δρόμους και αυτούς που οδηγούν στο κέντρο και περιφερειακούς δρόμους. Από εκεί λοιπόν ξεκινάμε, αυτός είναι ο προγραμματισμός μας και ευελπιστούμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των παρεμβάσεών μας θα φανεί το επόμενο διάστημα και θα λύσει έτσι αρκετά προβλήματα όσον αφορά τους κεντρικούς συλλεκτήριους.
0: Ωραία, άρα στο πρώτο ερώτημα, ξαναμπαίνουν νέες εργολαβίες 1η Ιουλίου, ξεκινούν νέα?
1: Ναι, υπάρχουν εργολαβίες.
0: Ναι, σε εξέλιξη.
1: Απλά θα επιχειρήσουν από τον επόμενο μήνα.
0: Από τον επόμενο μήνα, διαγραμμίσεις από Δευτέρα. για να το ξέρει και ο κόσμος, από όπου έχουν γίνει νέες οδοστρώσεις. Ερώτημα, γιατί έχετε και το τομέα του πρασίνου και επειδή είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχουν και απαγορεύσεις σχετικά με περιοχές που πρέπει να έχουν ήδη καθαριστεί, έχετε δώσει συγκεκριμένες εντολές να προχωρήσουν καταρχήν στον τομέα του πρασίνου και να καθαρίσουν περιοχές που είναι επικίνδυνες ή κρίνονται επικίνδυνες αυτή την ώρα για την πρόκληση πυρκαγιάς?
1: Κοιτάξτε, το κομμάτι που αφορά το πράσινο, προφανώς και υπάρχει σχεδιασμός, και ο σχεδιασμός βασιζόταν σε μια ιεράρχηση από την αρχή. Δηλαδή πρώτα πήγαμε στα πάρκα, πήγαμε σε αυλές σχολείων, σε κεντρικούς δρόμους. Υπήρχε δηλαδή μια ιεράρχηση, αλλά ξέρετε το αντικείμενο είναι τεράστιο και προφανώς δεν μπορεί οι ταυτοχρόνους να επιχειρούν σε όλα τα σημεία της πόλης. Από τις 14 του Απρίλη που εγκαταστάθηκε ο εργολάβος, είναι περίπου 2 μήνες τώρα, νομίζω ότι έχει φανεί η δουλειά που γίνεται στον χώρο του Πρασίνου και θα συνεχίσει βέβαια να εξελίσσεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Το λέω γιατί μας έχουν στείλει πολλές φωτογραφίες και από το κτηματολόγιο στην παραλιακή λεωφόρο, κύριε Σπυριδάκη, εκεί όπου έχουν θεριέψει τα χόρτα.
1: Όχι, στην παραλιακή, ακούστε με, στην παραλιακή έγινε η πρώτη παρέμβαση.
0: Στο ύψος της Καζαντζίδη, εκεί που συναντιόνται.
1: Ακριβώς, μα έχει γίνει η παρέμβαση.
0: Θα σας στείλω τις φωτογραφίες να δείτε πώς είναι το κτηματολόγιο.
1: Στην περιοχή του κτηματολογίου, ναι. Λέτε μέσα από την παραλιακή.
0: Ναι, όχι, κατά μήκος το έχουμε δει ότι έγιναν παρεμβάσεις και γίνονταν και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, μα ο προγραμματισμός μας ήταν να αρχίσουμε από τους κεντρικούς δρόμους και στη συνέχεια προφανώς θα μπούμε και στους δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες.
0: Μάλιστα. Αν ένας πολίτης θέλει να σας στείλει έτσι, μια περιοχή που θεωρεί ότι είναι επικίνδυνη ή που χρειάζεται παρέμβαση, υπάρχει κάποιος τρόπος να επικοινωνήσει με την υπηρεσία?
1: Βεβαίως. Στην υπηρεσία Πρασίνου, κοιτάξτε, όταν είναι θέματα τα οποία χρήζουν άμεσης παρέμβασης, προφανώς και δίνουμε προτεραιότητα και δεν περιμένουμε τον προγραμματισμό τον οποίο έχουμε. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, άμεσα πρέπει να αντιμετωπιστεί, προφανώς και η υπηρεσία Πρασίνου ανταποκρίνεται.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Σπυριδάκη. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Διαβάσεις από Δευτέρα, λέει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, εννοώντας ότι από όπου έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις και δεν έχουν ξανασχεδιαστεί οι διαβάσεις των πεζών, αυτές θα γίνουν από την Δευτέρα και εντεύθεν, στα σημεία που έχουν γίνει αυτές οι παρεμβάσεις. Και στο κέντρο υπάρχουν αρκετά σημεία που έχουν γίνει, και στην Αβέροφ και στην πλατεία Κορνάρου και στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, κοντά στο πάρκο Γεωργιάδη. Δρόμοι πολυσύχναστοι με κινητικότητα που χρειάζονται, είναι απαραίτητες αυτές οι διαβάσεις προκειμένου να βοηθούν και να εξυπηρετούν και τους πεζούς και να υπενθυμίζουν στους οδηγούς οχημάτων και δικύκλων τι πρέπει να κάνουν, τηρώντας τον κώδικα της οδικής κυκλοφορίας. Όπου εσείς δείτε ότι υπάρχουν προβλήματα, το είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και για το πράσινο, είναι εύκολη επικοινωνία με την υπηρεσία. Μπορείτε εκεί να στείλετε τις επισημάνσεις σας και να προτεραιοποιηθούν ανάλογα το βαθμό επικινδυνότητας και της διαθεσιμότητας. Βεβαίως, υπενθυμίζουμε ότι από τον Απρίλιο και εντεύθεν και ιδιώτης, εργολάβος, επιχειρεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καλύπτοντας τις ανάγκες που αφορούν στο πράσινο, στο Δήμο Ηρακλείου. Θέλω όμως να προλάβουμε να πάμε και σε ένα άλλο θέμα και να μιλήσουμε μαζί με έναν εξαιρετικό επιστήμονα. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί η φήμη του και η αξία του είναι αποδεδειγμένη και δεν με χρειάζεται. Αλλά τον συναντώ πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια και συζητάμε και για καινοτόμες θεραπείες και για προσεγγίσεις που αφορούν τον τομέα της ιατρικής οφθαλμολογικής έρευνας. Ο Γιάννης Ασλανίδης δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις, ούτε το Εμετρόπια χρειάζεται συστάσεις, ούτε και όλα αυτά που κάνει τα τελευταία χρόνια, κοιτώντας πολύ πιο ειδικά στις μαθησιακές δυσκολίες και πώς αυτές σχετίζονται με την όραση. Χάρηκα όμως πολύ γιατί συνέπεσε τις τελευταίες ημέρες να προκύπτει μια πολύ ωραία είδηση που τον φέρνει στην επιστροφή του από την υπογραφή μιας μεγάλης σύμβασης, μιας συμφωνίας, μιας διεθνής συνεργασίας, για να το πω ορθότερα, με ιατρικά, ακαδημαϊκά κέντρα της Κίνας, προκειμένου να προχωρήσει, να υλοποιηθεί μια μεγάλη μελέτη τόσο για τη μυωπία όσο και για τις μαθησιακές δυσκολίες με έμφαση στη δυσλεξία. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος από την Κρήτη, ένας καθηγητής οφθαλμολογίας με αυτό το βιογραφικό από την Κρήτη, βρίσκεται στην Κίνα και φέρνει στο επίκεντρο και το νησί μας αλλά και την εξέλιξη στις ιατρικές επιστήμες, σε αυτή την Ήπειρο, με τα τεράστια βήματα, με τα τεράστια άλματα, είναι από μόνο του μια ανάγκη και μια αφορμή για συζήτηση. Τώρα θα πάμε και στην ουσία βεβαίως και θα δούμε τι ακριβώς συντελέστηκε στην Κίνα και τι συζητήθηκε. Καλημέρα κύριε Ασλανίδη.
2: Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ που είστε μαζί μας, σε μια υπερδύναμη όπως γράψατε χαρακτηριστικά, σε αυτήν της Κίνας, εκεί όπου νιώσατε τη δύναμη ενός μέλλοντος που διαμορφώνεται σήμερα, διαβάζω την ανάρτησή σας, με αφορμή το επιστέγασμα πλέον, το κλείσιμο μιας πορείας που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, δεν έγινε τώρα.
2: Ναι βέβαια, 15 χρόνια ακριβώς, 15, ναι. Ναι. 15 χρόνια είναι τώρα που τα δουλεύουμε όλα αυτά σε ερευνητικό επίπεδο, τώρα έχει δώσει καρπούς και είμαστε, μπορούμε να πάμε και σε επίπεδο, αν θέλετε εμπορικό, αλλά δεν θέλω να το πω εμπορικό, αλλά σε επίπεδο που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο πολλής κόσμος. Το iRadar πια είναι μια πλατφόρμα, μια πλατφόρμα που δίνει ένα βιοδείκτη της αναγνωστικής λειτουργίας και της αναγνωστικής ικανότητας ενός παιδιού. Εμείς είμαστε πάρα πολύ έμπειροι σε αυτό ερευνητικά και κλινικά. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα πολύ γνωστό, γιατί τώρα θα αρχίσουμε να το κάνουμε πιο γνωστό. Αλλά εδώ κόλλησε πάρα πολύ καλά, κύριε Ανδρεάκη, με τους Κινέζους, οι οποίοι για πολλά χρόνια πίστευαν ότι δεν είχαν προβλήματα ανάγνωσης, δεν είχαν προβλήματα δυσλεξίας, δεν είχαν προβλήματα μαθησιακά. Γιατί ρε παιδιά δεν έχετε? Γιατί έχουμε τα ιδεογράμματα. Μέχρι που μου ήρθε μια δημοσίευση να την εκτιμήσω, μια δημοσίευση από το Πανεπιστήμιο της Γκουεντζού, που είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια, σπονσαρισμένο από το Κομμουνιστικό Κόμμα, και ο επίσημος δείκτης δυσλεξίας στην Κίνα είναι 12,5%, και σήμερα έμαθα ότι είναι 14%. Επομένως έχουμε περίπου 400 εκατομμύρια Κινέζους που είναι δυσλεκτικοί και δεν το ξέρουν. Το θέμα είναι ότι αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά τη μυωπία. Έτσι, στα λεπτά ταξίδια μου, αφού πιστήκαν ότι πραγματικά υπάρχει ένας τεράστιος πληθυσμός, έχουμε δύο παράλληλες παιδικές επιδημίες. Τη μυωπία και τις μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι. Τα παιδιά βλέπουν από μικρή οθόνες μόνο, διαβάζουν πάρα πολύ λίγο κείμενο, οθόνες και φωτογραφία, φαίνεται ότι ο εγκέφαλος μπαίνει σε μία φάση, αν θέλετε, σκοταδιού, ανενεργούς δραστηριότητας, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να μην έχουν fluency, να μην έχουν πάρα πολύ ευχέρεια.
0: Αναπτύσσουν δηλαδή αυτή τη δεξιότητα στην πρώιμη παιδική ηλικία.
2: Ναι, ακριβώς. Και εκεί είναι όλο το, για πρώτη φορά λοιπόν, εμείς συνδυάζουμε μια νέα πλατφόρμα που θα προλαμβάνει τις δύο μεγάλες επιδημίες, τη μυωπία και τις μαθησιακές δυσκολίες. Επειδή είναι ήδη.
0: Αυτές είναι επιδημίες παγκόσμιες, κύριε Ασλανίδη, ή εντοπίζονται στην Κίνα?
2: Παγκόσμιες, και βλέπουμε εδώ ότι αυξάνει σωριδών η μυωπία και στην Ευρώπη έχουμε. Οι λόγοι είναι ίδιοι ακριβώς όμως, έτσι. Είναι, οι λόγοι είναι ακριβώς ίδιοι. Τα παιδιά δεν παίζουν έξω. Έχουν, στην Κίνα τώρα και στην Κορέα ειδικά και στη Σιγκαπούρη, τα παιδιά πρημοδοτούνται και τα σχολεία πρημοδοτούνται να βγάζουν τα παιδιά να παίζουν δύο ώρες. Να έχουν δύο ώρες υπαίθριες δραστηριότητες καθημερινά.
0: Τι λέτε τώρα?
2: Βέβαια. Πρημοδοτούνται τα σχολεία. Γιατί το ηλιακό φως βοηθάει την, κατά κάποιο τρόπο ανατομικά αλλάζει την ανατομία του ματιού και έτσι ελαττώνει την δημιουργία μοιοπίας. Επίσης, έχουν περιορισμό της παρατεταμένης κοντινής εργασίας, έχουν μείωση του χρόνου σε κινητά και τάλους, είναι πολύ σπουδαία αυτά τα παιδιά να, και οι γονείς να το ξέρουν, έχουν ανάγκη από καλό φωτισμό για τη μελέτη και έχεις επίσης συχνά διαλύματα όταν μελετάμε πολλές ώρες, έτσι. Αυτό είναι μια εθνική στρατηγική πια για τους
0: κοινές. Δηλαδή εντόπισαν το πρόβλημα, εντόπισαν αυξητικά ποσοστά, ενώ δεν είχαν καθόλου. Λέτε ότι πριν από λίγες δεκαετίες ήταν μηδενικά
2: τα ποσοστά. Είχαν, αλλά απλώς τώρα οι μεοπίες τους πάνε στους 15 βαθμούς, ναι. Στους 20 βαθμούς, στους 25 βαθμούς.
0: Υψηλούς βαθμούς.
2: Δηλαδή πήγαν τρομερές μοιοπίες, έτσι που εμείς αυτές στην Ευρώπη ακόμα δεν τις βλέπουμε. Αλλά νομίζω ότι προχωράμε και εμείς να αρχίσουμε να βλέπουμε μεγάλες μοιοπίες. Η μοιοπία, σας υπενθυμίζω, αδυνατίζει το μάτι, φέρνει πολλά άλλα προβλήματα. Φέρνει πρώιμους καταράκτες, φέρνει πρώιμες εκφυλίσεις στο πίσω μέρος του ματιού, στην οχρά, φέρνει δυνητικά αποκολλήσεις του αμφιστροειδούς, δηλαδή μια μεγάλη, ας πούμε, μάστιγα για την οφθαλμολογία και την όραση. Και όσο πιο νωρίς το πιάσουμε αυτό και όσο πιο νωρίς κάνουμε αυτό που λέγεται myopia control, ελέγξουμε αυτή, και εδώ πρέπει να μπουν, να ξέρετε ότι πρέπει να μπουν οι γονείς και το κράτος πια, γιατί οι γονείς θεωρούνται μέρος της θεραπείας, πρέπει να ενημερωθούν σωστά, να ενθαρρύνουν την υπαίθρια δραστηριότητα, να ενθαρρύνουν τη σωστή συνέχεια διαβάσματος, πώς κάθεται το παιδί, τι φωτισμό έχει, και επίσης αν χρειαστεί να πάμε σε άλλα πράγματα, όπως να πάμε σε φακούς, ειδικούς φακούς επαφής, ειδικά γυαλιά, ειδική εργονομία και απόσταση στην ανάγνωση, ειδικά θρανία δηλαδή. Αυτά τα έχουν κάνει με πολύ μεγάλη ακρίβεια οι Κινέζοι και είναι έτοιμοι να τα φέρουν στην Κρήτη από το φθινόπωρο και ύστερα.
0: Έτσι, να τα εφαρμόσουν δηλαδή ως καλές πρακτικές, διότι εντόπισαν το πρόβλημα, υιοθέτησαν τη λύση, την εφαρμόζουν προκειμένου να μειώσουν τα ποσοστά, τα οποία, έτσι όπως μου τα λέτε.
2: Ακριβώς.
0: Εδώ έχει συντελεστεί ένα πολύ μεγάλο θέμα.
2: Ναι, είναι πολύ διαφορετικό να είσαι ένα άνθρωπο που θα έκανε 15 βαθμούς μοιοπία, που αντί να κάνει 15 βαθμούς μοιοπία θα κάνει μόνο 2 ή 3, οπότε κάνεις ένα γρήγορο λέιζερ στα 18-19 του χρόνια και τελειώνει με τη μοιοπία. Αν όμως έχεις 10-15 βαθμούς μοιοπία, αφενός δεν μπορείς να κάνεις εύκολα λέιζερ και δυσκολεύονται όλα τα χειρουργία, αλλά και αφετέρου έχει αδυνατήσει αρκετά το μάτι. Επομένως εμείς δημιουργούμε τώρα μια νέα πλατφόρμα με τους Κινέζους, που είναι και παγκόσμια πρώτη, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Θα ξεκινήσει από την Κρήτη και φιλοδοξούμε να κατακτήσουμε καταρχήν το ευρωπαϊκό χώρο και μετά και άλλα μέρη, έτσι, διότι οι Κινέζοι έχουν τεράστια παρακαταθήκη, τεράστια δυναμική. Εγώ πάω κάθε 6 μήνες εκεί πέρα και κάθε 6 μήνες πάω, κύριε Ανδρεάκη, τους βλέπω 6 χρόνια μπροστά.
0: Τι λέτε?
2: Ναι, είναι ήδη στον 22ο αιώνα αυτοί, δεν έχουν...
0: Κάθε 6 μήνες διαπιστώνεται ότι η Κίνα έχει ταξιδέψει, έχει προχωρήσει 6 χρόνια μπροστά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα τώρα είμαστε σε μια φάση όπου τους είπαμε κάτι, τώρα ήμουν πριν 3 εβδομάδες εκεί πέρα, την Τρίτη το πρωί έχουμε μια μεγάλη συνέντευξη, αν θέλετε, ή συνάθρηση, όπου είναι ο κομισάριος του Κομμουνιστικού Κόμματος της επαρχίας αυτής, το είπανε κατευθείαν, αμέσως συγκεντρώσαν, βλέπουν ένα καινούριο προϊόν, βλέπουν ένα δυνητικό καινούριο προϊόν, μια καινούρια πλατφόρμα, όπου

0: κύριος Λεμπιδάης με τα πλαστικά Κρήτης, είναι η κυρία Χαλκιαδάκη Χριστίνα, είναι ο σύλλογος ξενοδόχων ο κύριος Βλατάκης, είναι ο κύριος Μπαντιβάς ο Κώστας, είναι επώνυμοι άνθρωποι που το βλέπουν σαν οραματικό σχέδιο, σαν αν θέλετε δραστηριότητα αριστείας να βοηθήσουμε τα παιδιά της Κρήτης, να μην έχουμε αναλφαβητισμό, να μην έχουμε μοιοπία, να μην έχουμε προβλήματα. Να έχουμε...
1: Αυτό πώς θα γίνει, κύριε Ζλανίδη, θα τα εξετάσετε όλα, δηλαδή θα
0: εμάς εφαρμοστεί... Εμάς ο στόχος μας είναι αν κάποια
1: αυτό
0: στιγμή...
1: Αυτό είναι το ερώτημα, πώς μπορεί να γίνει.
0: Ναι, εμείς θέλουμε να μπούμε στα σχολεία της Κρήτης και μάλιστα με τυχεοποιημένα. Γιατί τώρα πάμε σε διάφορα.
1: Τώρα δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε ποσοστά.
0: Έχουμε μερική εικόνα, αλλά τώρα τι κάνουμε, κύριε Ανδρεάκη. Πάμε σε διάφορους δήμους και εδώ θέλω να δώσω τα εύσημα σε μερικούς δήμους οι οποίοι μας δεχτήκαν με μεγάλη χαρά.
1: Γιατί υπήρχαν δήμος άλλοι που δεν σας δεχτήκαν, δηλαδή.
0: Είναι πολλοί που δεν μας δεχτήκαν.
1: Μα τι λέτε
0: τώρα. Είναι δαπάνη για τα παιδιά. Έτσι δίνουν διάφορα λεφτά δεξιά και αριστερά και τα δίνουν διαπάνη. Αλλά δώσω τα εύσημα στο Δήμο Χερσονήσου, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, στο Δήμο Ιεραπέτρας και στο Δήμο Αποκορώνου προς το παρόν που μας έχουν και πάμε και στο Δήμο Πλατανιά.
1: Γιατί στο Δήμο Ηρακλείου δεν έχετε πάει.
0: Δεν έχουμε πάει ακόμα στο Δήμο Ηρακλείου, έχουμε πάει σε άλλους Δήμους.
1: Το προτείνατε και δεν το δεχτήκανε.
0: Στο Δήμο Ηρακλείου δεν έχουμε πάει ακόμα, θα πάμε όμως τώρα γιατί είναι ο κ. Μυρνάκης ο Στέλιος, ο οποίος είναι ο κλινικός αρχηγός μας από το Χάρβαρντ. Και ο οποίος ουσιαστικά θέλει και αυτός να το κάνει, γιατί βλέπετε οι Αμερικάνοι πια βλέπουν πλαγίως στους Κινέζους τι κάνουν οι Κινέζοι, και επειδή οι Κινέζοι είναι λίγο πιο μπροστά και σαν ιδέα.
1: Και
0: σαν
1: στο κομμάτι της επιστήμης πια και στην ιδέα, ναι.
0: Ναι, ναι, είναι σαν ιδέα πιο μπροστά και δεν διστάζουν να μπουν γρήγορα μπροστά. Δηλαδή, σας λέω πριν τρεις εβδομάδες τώρα, την Τρίτη το πρωί, μου δημιουργούν ένα Teams call, μια συνομιλία, ναι, με 10
1: κυβερνητικούς αξιωματούχους από την Κίνα.
0: Με 10 αξιωματούχους της επαρχίας
1: του Γουαντζού.
0: Εγώ
1: είδα τι κάνετε εδώ ακαδημαϊκά, θέλω να το στηρίξω και κυβερνητικά. Έτσι πάει. Είναι
0: ακριβώς
1: απλά τα πράγματα. Απλά θα έπρεπε
0: είναι
1: να
0: μια εθνική στρατηγική τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους είναι η ελπίδα τους, τα παιδιά τους είναι η επένδυσή τους. Ό,τι μπορούν να κάνουν για πρώτα τα παιδιά και μετά όλοι οι άλλοι.
1: Μπράβο.
0: Αυτό νομίζω είναι και ένα σύνθημα και ένα. Και μια παρότριση για τους γηγενείς ταγούς και πιστεύω ότι ο Σταύρος Αρναουτάκης πάντα ήταν κοντά μας και θα είναι και εδώ κοντά μας, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Καταλαβαίνετε, να μην έχουμε δυσλεξία, να μην έχουμε αναλφαβητισμό. Θα σας υπενθυμίσω, πέρα από τη μοιοπία, όταν είσαι βέβαια και πολύ μοιοπία, πολλές φορές δεν θες να διαβάσεις, έτσι μπαίνεις στο καβούκι σου και έχεις μια δειλία απέναντι στον κόσμο, χάνεις την αυτοπεποίθησή σου και το παράδοξο είναι ότι αυτές οι δύο οντότητες, ενώ είναι διαφορετικές, δεν συνδέονται αιτιολογικά, έχουν ακριβώς την ίδια ηλικία παρουσίασης, τα ίδια προβλήματα να αντιμετωπίσουν και όταν συνδυάζονται γίνονται ακόμα χειρότερα, διότι η δυσλεξία, έχω ξαναπεί, είναι το νούμερο ένα η αιτία χαμένου ταλέντου, νούμερο ένα αιτία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τεράστια εναλλακτικά προσόντα, πώς να το πω, παράλληλα προσόντα, μπορεί να είναι πολύ καλή
1: ικανότητες.
0: Ικανότητες, ναι, παράλληλες ικανότητες, μπορεί να είναι πολύ καλή χειρουργή, μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή.
1: Αλλά πρέπει να εντοπιστεί το πρόβλημα και να μάθουν να το κάνουν αλλιώς.
0: Το χειρότερο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι 70% των δυτικών φυλακών είναι γεμάτη από δυσλεξικούς και αναλφάβητους. Τους πάει σε αναλφαβητισμό και επειδή τα παιδιά αυτά από μικρά...
1: Περιθωριοποιούνται.
0: Ναι, γίνονται από παιδιά, από μικρά παιδιά, όταν δεν είσαι καλός και δεν είσαι καλός μαθητής και δεν παίρνεις την αποδοχή από τα μάτια των συμμαθητών σου, κάνεις άλλα πράγματα, κάνεις bullying.
1: Ναι. Το κατάλαβα. Άλλη κουβέντα και αυτή μεγάλη.
0: Μεγάλη.
1: Κύριε Ζλανίδη, είναι 10 ακριβώς. Ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια στην Κρήτη, στα σχολεία και ερευνητικά, αφενός να εντοπιστεί, αφετέρου να εφαρμοστεί αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα, να καταπολεμηθούν τα μεγάλα ποσοστά και να μειωθούν στη συνέχεια. Γιατί αυτό είναι ζωγκιωμένο. Δεν είναι μόνο να το εντοπίσεις, να το καταπολεμήσεις και να το μειώσεις. Γυρνώντας στον πιο απλό και φυσικό τρόπο ζωής, αλλά παράλληλα και με τη συνδρομή της τεχνολογίας που έχετε κάνει θαύματα. Μπράβο, κύριε Ζλανίδη. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ εγώ, ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και εγώ, γιατί πάντα σας και εσείς συνδράμετε σε όλο αυτό, στη διάχυση της ιδέας και της, αν θέλετε, αυτής της προσπάθειας, και είμαστε ευγνώμονες.
1: Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό, όταν στεκόμαστε μπροστά.
0: Θέλουμε να καταλάβουν όμως και τα Υπουργεία Παιδείας, Υγείας,
1: ναι,
0: οι τοπικοί παράγοντες, οι τοπικοί δήμοι. Αυτό δεν είναι δαπάνη. Το να επενδύσεις τα παιδιά σου δεν είναι δαπάνη. Πάμε σε δήμους και βλέπουμε 70% των παιδιών δεν είναι έτοιμα να διαβάσουν, δεν είναι έτοιμα να πάνε σχολείο. Και κλείνω με αυτό, δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο. Κλείνω με αυτό. Υπάρχει μια ειδική κλινική στην Κίνα πια που λέει τα παιδιά που δεν θέλουν να πάνε σχολείο. Φαινομενικά πολύ καλά.

0: τα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα. Ο ένας έχει αυτισμό, ο άλλος έχει δυσλεξία, ο άλλος έχει διάσπαση προσοχής. Αυτά τα παιδιά είναι χαμένα παιδιά αν δεν τα πιάσουμε μικρά. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Ότι η ελπίδα είναι τα παιδιά μας και όραμά μας είναι τα παιδιά μας. Όραμα χωρίς παιδιά δεν γίνεται.
1: Θερμά ευχαριστώ κύριε Σλανίδη.
0: Εγώ για όλα. Την αγάπη σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά.
1: Φεύγω τρέχοντας αύριο στις 8 και πάλι μαζί. Χαίρε.
2: Κρέτα 102,3. Η ώρα είναι 10.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα 102,3. Στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο μεταφέρουν τις αντιδράσεις τους για τη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι, οι κάτοικοι των αθανάτων. Εν ενεργεία αξιωματικός της Ελλάς συνελήφθη στα Χανιά, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ναρκωτικών και ενδοοικογενειακής βίας. Το κατόφλι του ανακριτή Χανίων αναμένεται να περάσει αύριο ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Στη σύλληψη ενός νεαρού προχώρησε η αστυνομία για άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια γλεντιού σε χωριό του Ηρακλείου στα χέρια της αστυνομίας και 4 άτομα της οικογένειάς του. Συνελήφθη ο δράστης που σκότωσε με μαχαίρι τον 17χρονο στην Καλυθέα. Σήμερα θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων και των ΕΠΑΛ, βάζοντας τέλος στην αγωνία τους. Τουλάχιστον 32 είναι νεκροί και 700 τραυματίες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Κρέτα 102,3.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
7: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
8: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη.
9: Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
10: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω ότι λεκανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
10: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν.
15: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
10: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
16: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Και όσο κάποιοι πηγαίνουν για άλλες πολιτείες, εμείς πηγαίνουμε Κρέτα One 102,3. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί σας. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στον ήχο και στη μουσική επιλογή και χαρούμενος Μανώλης Τσουρουνάκης στη φροντίδα της εικόνας. Ελένη Βιτάλη, Σπανουδάκης, μουσική, αν δεν κάνω λάθος, Αντώνη, πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Ξεκινήσαμε πολύ ευχάριστα την ημέρα μας. Είναι 11 λεπτά μετά τις 10 και θα πάμε μαζί φίλες και φίλοι για μία ώρα μέχρι τις 11 το πρωί. Σε μία ημέρα που έχει και σήμερα πολλά θέματα η ειδησιογραφία. Καταρχάς να σας πω ότι πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα από το ραδιόφωνο στη συχνότητα των 102,3, για όσους βρίσκεστε βεβαίως στο νομό Ηρακλείου, έχετε ταυτόχρονα τη δυνατότητα όλοι οι υπόλοιποι να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από το kretaone.gr. Ο τρόπος είναι απλός. Από το κινητό σας ή από τον υπολογιστή σας πληκτρολογείτε kretaone.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Βεβαίως φίλες και φίλοι, σήμερα στην τοπική επικαιρότητα ξεχωρίζει το θέμα πάλι της δημιουργίας μεταναστευτικής δομής στον χώρο των αθανάτων, καθώς σήμερα το μεσημέρι στις 12 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, όπου σε αυτό αναμένεται βεβαίως να δώσουν το παρόν οι κάτοικοι των αθανάτων και των περιοχών τριγύρω, προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη δημιουργία μεταναστευτικής δομής, στη δημιουργία δομής προσωρινής φύλαξης μεταναστών στην περιοχή τους. Κάτι που άλλωστε έπραξαν και πριν λίγες μέρες, την περασμένη Δευτέρα συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρθηκε ομόφωνα η απόφαση κατά της συγκεκριμένης χωροθέτησης, κατά, με ευέλικτο βέβαια οφείλω να πω τρόπο, παρά τις τοποθετήσεις των αιρετών του Δήμου Ηρακλείου. Δηλαδή, ενώ όλοι ουσιαστικά έλεγαν ότι στις τοποθετήσεις τους και ενώ βρισκόντουσαν και στη συνεδρίαση οι κάτοικοι των αθανάτων, ενώ έλεγαν λοιπόν στις τοποθετήσεις τους ότι είμαστε κατά, το ψήφισμα τελικά που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι λίγο πιο ευέλικτο. Έχει ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ο Δήμαρχος Ηρακλείου Καλοκαιρινός, Αλέξης Καλοκαιρινός, έχει διαχωρίσει εντελώς τη θέση του από εκείνη του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αναωτάκη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η δομή πρέπει να γίνει και ότι ο χώρος τους αθανάτους μάλλον πληρεί τις προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί εκεί η δομή μεταναστών. Την ίδια στιγμή που βεβαίως τοποθετούνται όλοι οι αιρετοί και λένε ότι είναι αναγκαιότητα να δημιουργηθεί συγκεκριμένη δομή στο Ηράκλειο, στη σκιά βεβαίως των ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών που φτάνουν καθημερινά στα νότια παράλια του νησιού μας από τη Λιβύη. Επομένως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά το άδειασμα του καλοκαιρινού προς τον Σταύρο Αρναουτάκη να δούμε τι στάση θα κρατήσει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης και βεβαίως το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, φίλες και φίλοι. Θα το δούμε 12 η ώρα, σε 2 ώρες περίπου από τώρα θα γνωρίζουμε ακριβώς τι θα συμβεί και βεβαίως να σας πω ότι το kretaone.gr θα βρίσκεται εκεί, επομένως θα έχετε τη δυνατότητα μέσα από την ειδησιογραφική ιστοσελίδα μας να παρακολουθείτε τις εξελίξεις τη στιγμή εκείνοι που συμβαίνουν. Τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα και τοπικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι φιλορροεί πραγματικά το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Εχθές είχαμε μία πραγματικά ηχηρή αποχώρηση, παρέτηση, εκείνη του Βασίλη Κοκοτσάκη, του Τεχνικού Συμβούλου των Οικογενειών των Θυμάτων των Τεμπών, ο οποίος με μια πολύ πολύ αιχμηρή δημόσια επιστολή του ουσιαστικά άσκησε δρυμία κριτική στην επικεφαλής του κόμματος, την κυρία Μαρία Χαριστιανού. Είχαμε βεβαίως και την αποστασιοποίηση του πτέραρχου, του κυρίου Παπανικολάου, και χθες το βράδυ άλλα δύο στελέχη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με κοινή τους ανακοίνωση ουσιαστικά δημοσιοποίησαν την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από το νέο αυτό φορέα. Και σήμερα, όπως λέει το ρεπορτάζ μας, γιατί χθες το βράδυ συνομιλήσαμε με στελέχη, τοπικά στελέχη εδώ του κόμματος, σήμερα το απόγευμα στις 6 θα συνεδριάσει το περιφερειακό όργανο, το περιφερειακό όργανο Κρήτης, στη σκιά όλων αυτών των αποχωρήσεων. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ. Όπως χαρακτηριστικά μας είπαν χθες, είναι η ώρα να μετρηθούμε. Να μετρηθούμε, να δούμε πόσοι είμαστε τελικά. Και μιας και λέω για τη Μαρία Χαριστιανού, ξέρεις Αντώνη και Μανώλη, το κόμμα, μ' αρέσει γιατί είσαι σε γρήγορη, Μανώλη, γιατί το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, κακά τα ψέματα, έχει πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκδώσουμε τις νέες ταυτότητες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκδώσουμε τις νέες ταυτότητες, γιατί βεβαίως έχουν τσιπάκι, γιατί βάλεται η Ορθοδοξία, θα μας παρακολουθούν και όλα αυτά τα σενάρια συνωμοσίας, τι συνωμοσίας δηλαδή, φαντασίας, θρησκόληπτης φαντασίας, που ουσιαστικά κυριαρχούν όλα αυτά τα χρόνια στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Και μιας και λέω τώρα ταυτότητες, να πούμε ότι στις 3 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την έκδοση νέων ταυτοτήτων. Από εκείνο το διάστημα και μετά θα υπάρχουν αλλαγές. Δεν θα μπορούν ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα, να ταξιδέψουν στο εξωτερικό όσοι δεν έχουν βγάλει τη νέα ταυτότητα. Επομένως, θελήσαμε σήμερα να συνομιλήσουμε με τον γραμματέα των αστυνομικών υπαλλήλων του νομού Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Ανθουλάκη, προκειμένου να μας δώσει την εικόνα, να μας πει ακριβώς καταρχάς τι συμβαίνει και να μας δώσει την εικόνα για το πώς. Πόσοι συμπολίτες μας από το Ηράκλειο έχουν προβεί σε αυτή την ενέργεια. Με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Ανθουλάκης. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ανθουλάκη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτό που έχουμε να πούμε σε ένα αστυνομικών υπαλλήλων νομού Ηρακλείου προς ακροατές μας για να είναι και ενήμεροι είναι ότι μέχρι και τον Αύγουστο, όπως είπατε, 3 Αυγούστου, ναι, μπορούν οι πολίτες να πάνε και να εκδώσουν το νέο τύπο του δελτίου ταυτότητας για να μην αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα σε ενδεχόμενο ταξίδι στο εξωτερικό. Εδώ πέρα αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι όσοι άνθρωποι έχουν ραντεβού, να προσπαθήσουν να το εκτελέσουν, να μην το αμελήσουν, γιατί κάποιος άλλος πολίτης περιμένει την ώρα, κάποιος άλλος άνθρωπος, ένα άνθρωπος περιμένει την ώρα και δεν βρίσκουν ραντεβού. Φανταστείτε ότι τον Απρίλιο ήταν γύρω σε 66 ραντεβού ημερησίως μέσω όρο και τώρα έχουν ξεπεράσει 150.
0: 150 ημερησίως.
1: Σωστά.
0: Κύριε Ανθουλάκη, αυτή η εικόνα παρατηρείται μόνο στα όρια της πόλης του Ηρακλείου ή και στην ενδοχώρα?
1: Όχι, αυτή η εικόνα, επειδή έχουμε γυρίσει και τα τμήματα της Πέτρου, μας λένε ότι έρχονται ακόμα και από τα Χανιά, έχουν πάει στο αστυνομικό τμήμα της Διάνου, προκειμένου, επειδή βρήκανε μέσω του διαδικτύου κενό ραντεβού και ήρθαν από τα Χανιά, για να φανταστείτε, μέχρι τη Διάνο για να εκδώσουν ταυτότητα.
0: Απίστευτο.
1: Για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται. Επομένως, δεν είναι καν για τον νομό Ηρακλείου όλο αυτό. Μας λένε συνήθως ότι και το Μινό έχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο και το Μαλεδίδη έχει μεγάλο όγκο. Όλα τα τμήματα τώρα πλέον με το διαδίκτυο, όταν βλέπουν κενό ραντεβού ο κόσμος, πάει αμέσως και κλείνει ραντεβού εκείνη την ώρα. Εμείς έχουμε κάνει βέβαια μια πρόταση για την ψηφιοποίηση του έκδοση δελτίου ταυτότητας, όπου ο πολίτης θα μπορεί μέσα στο MyGov να βάλει ο ίδιος τα στοιχεία του, όπου γίνονται και υπεύθυνοι δηλώσεις σήμερα και εξειδωτήσεις, και ακόμα και τη φωτογραφία μέσα του MyPhoto, να μπορεί να τραβήξει αυτός μια φωτογραφία, και όταν θα έρθει με φυσική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα ή στο αστυνομικό μέγαρο, τότε γίνεται απλά η ταυτοποίηση,
0: η έκδοση, δηλαδή η ταυτοποίηση,
1: και η ταυτοποίηση ότι αυτός ο άνθρωπος είναι με αυτή τη φωτογραφία. Μάλιστα. και να παραλάβει μετά και την ταυτότητά του. Οπότε μας καταλαβαίνουμε ότι το χρονικό διάστημα της έκδοσης ταυτότητας μειώνεται αισθητά και η διαδικασία γιατί μπορεί να εξυπηρετούν και πολύ περισσότεροι άνθρωποι.
0: Κύριε Ανθουλάκη, το βρίσκω αυτονόητο, δηλαδή βρίσκω την πρότασή σας ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων πάρα πολύ λογική. Γιατί δεν έχει υιοθετηθεί ουσιαστικά από το αρμόδιο Υπουργείο?
1: Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση και προς την Ομοσπονδία, αναμένουμε ακόμα την απάντηση, απλά επειδή βλέπουμε ότι η σημερινή κοινωνική πραγματικότητα, βλέπουμε ότι εξελίσσεται η τεχνολογία σε όλους τους τομείς.
0: Βέβαια.
1: Και γενικά εμείς μένουμε 10 χρόνια πίσω, να το πω τόσο απλά και κατανοητά, από τις αιτήσεις που κάνουν ο κόσμος για να μπει στην αστυνομία, είτε μέσω ειδικών φρουρών, είτε μέσω ΣΦΟΠ, είτε μέσω πανελλαδικών, τα παίρνουμε ακόμα στο χέρι. Τώρα αυτό είναι μια σύντομη παρένθεση που κάνουμε για να καταλάβετε ότι ακόμα στο χέρι παίρνουν τις προκηρύξεις, πρέπει να έρθει από εκεί πέρα ο ετούντας να τη σημειώσει ο ίδιος τα ονόματα του πλέον. Αυτό σε όλες τις υπόλοιπες σχολές γίνεται ψηφιακά. Βλέπουμε τις ταυτότητες, ότι έχουμε το MyHealth στην υγεία, έχουμε μέσω MyGov οποιασδήποτε ενέργειες προσωπικά υγείας, εξειδωτήσεις, υπεύθυνοι δηλώσεις, εγκρίνονται όλα στο λεπτό. Και σε εμάς θα πρέπει να περιμένουμε και να φανταστείτε ότι υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν μιλάμε για ηλικιωμένους που έχουν κινητικά προβλήματα, για ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα, που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι και θα πρέπει ο αστυνομικός να πάει εκεί που εκεί οφείλει να πάει και πρέπει. Φανταστείτε πόσο πολύ περισσότερο καθυστερεί το πρόγραμμα με τη διαδικασία την υπόλοιπη για όλο τον υπόλοιπο κόσμο που περιμένει. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις οφείλουμε να πάμε και πρέπει να πάμε στο σπίτι, στο κατοίκον. Αλλά άμα το συνδυάσουμε μαζί με τα δικαιολογικά όπως γινόταν πριν από 20 χρόνια που γίνεται και σήμερα, καταλαβαίνετε πόσο πιο μειωμένα είναι τα ραντεβού και πόσο μεγαλύτερη αναμονή είναι του κόσμου.
0: Και αυξάνεται και η διοικητική δουλειά ουσιαστικά των αστυνομικών υπαλλήλων.
1: Σίγουρα, άσκοπα για μένα, κατά την άποψή μου.
0: Σωστά.
1: Αφού έχουμε την ευχαίρεια της τεχνολογίας.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ανθουλάκη. Από τις 3 Αυγούστου και μετά, όσοι λοιπόν συμπολίτες μας δεν έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν προς το εξωτερικό. Αυτό φαντάζομαι ισχύει και για τις χώρες που είναι στη συνθήκη του Σέγγεν, που μέχρι τώρα μπορούσαν ουσιαστικά να ταξιδεύουν με το μπλε αστυνομικό δελτίο, να το πω έτσι, με την παλιά ταυτότητα.
1: Σε περίπτωση λοιπόν... Δεν ενέχει πλέον ισχύ παλαιού τύπου ταυτότητα.
0: Αν κάποιος τώρα συμπολίτης μας, εδώ θέλω να φτάσω, έχει κάποιο προγραμματισμένο ουσιαστικά ταξίδι στο εξωτερικό, αλλά δεν έχει προβεί σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που μπορούν να γίνουν με τη μορφή ενδεχομένως του κατεπήγοντος.
1: Τώρα. Ναι, σίγουρα υπάρχει το κατεπήγον, είναι στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όπως έχει ο πολίτης προγραμματίστος, τώρα δεν είναι λίγο κακός, όπως έχει ο πολίτης προγραμματίσει το ραντεβού του, έχει κλείσει τα εισιτήριά του διαμονές, θα πρέπει να έχει προγραμματίσει και το ραντεβού του. Επομένως μπορεί να μπει εκείνη την ώρα σε ποια υπηρεσία έχει διαθέσιμο ραντεβού να κλείσει. Κατεπήγοντο σίγουρα υπάρχουν περιστατικά, αλλά σας είπα ότι είναι για τις απώλειες, τις φορές, για άλλες φύσεις. Δεν μπορεί καθένας άνθρωπος που λέει εγώ ταξιδεύω να πηγαίνει εκείνη την ώρα και να παίρνει σειρά άλλου κόσμου για να πηγαίνει να βγάζει ταυτότητα, να εκδίδει ταυτότητα.
0: Κατανοητό. Ξέρετε, τώρα μου βάλατε μια υποψία, έτσι, μια ερώτηση. Έχουν αυξηθεί οι απώλειες ταυτοτήτων, κύριε Ανθουλάκη, στο Ηράκλειο?
1: Καταλαβαίνω που το πάτε. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα να το πω αυτό, γιατί μετά πάει αλλού κάποιος πονηρός τι μπορεί να σκεφτεί. Στατιστικά έχουν αυξηθεί, αλλά δεν είναι ότι έχουν διπλασιαστεί, δηλαδή έχουμε 100% αύξηση. Επειδή έχει και μια διαδικασία και επειδή έχει και ένορκες καταθέσεις όταν χάνει, όταν γίνεται κλοπή αντικειμένου που έχει να κάνει και υποδιεύθυνση ασφαλείας, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή καλύτερα πιστεύω να περιμένει κάποιος ένα μήνα παρά να κάνουν απώλεια ή να φαίνεται αυτό το πράγμα ή να δηλώσουν κλοπή, να γίνει δικογραφία.
0: Και καλά κάνετε και το αναφέρετε, σωστά, βέβαια.
1: Νομίζω ότι σοβαρότητα είναι πολύ από το να περιμένει κάποιος 10-15 μέρες παραπάνω ή ακόμα και ένα μήνα.
0: Ο χρόνος λοιπόν αναμονής.
1: Εκτός από το ηθικό, έτσι.
0: Βέβαια. Εννοείται. Γιατί με έναν ουσιαστικά, εγώ θα το πω, ύπουλο τρόπο προσπαθεί κάποιος πέρα από τη νομική διάσταση, όπως είπατε, προσπαθεί να πάρει τη σειρά κάποιου άλλου συμπολίτη του. Επομένως είναι και ηθικό, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Συγγνώμη όμως, γιατί είπατε 10-15 μέρες αναμονή, τόσο είναι ουσιαστικά, μόνο τόσο είναι? Για να μπει τώρα κάποιος, δηλαδή να κλείσει ένα ραντεβού.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή, ναι. Κοιτάξτε,
0: ποιος είναι ο χρόνος αναμονής.
1: Είναι ανάλογα τις υπηρεσίες. Πρόσφατα που συνομιλούσε με ένα και μάλιστα πολίτη που θέλει να κλείσει,
0: ναι,
1: μου είχε πει ότι το πλησιέστερο ήταν στο με το Γιου Μύρωνα για τέλη Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Και το επόμενο ήταν τέλη Σεπτέμβρη για το Μαλεβί, για το αστυνομικό τμήμα του Μαλεβί. Δηλαδή φανταστείτε ότι έχει κάποια αναμονή.
0: Έχει πολλές. Είναι έχει, από δηλαδή, 2 έως 3 μήνες.
1: 1,5-2 μήνες σίγουρα για την κοντινή περιοχή. Αυτό πάντως που πρέπει πάλι να πούμε είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν ραντεβού να μην τα αμελούνε. Mm-hmm. Γιατί την ώρα χάνεται ένα ραντεβού που μπορεί να είχε κάποιος άλλος να εξυπηρετεί ένας άλλος πολίτης. Υπάρχουν αρκετές δηλαδή ακυρώσεις, άτομα που δεν πάνε στην ώρα, που τους αργούν, πάνε μια άλλη ώρα που θα τους εξυπηρετεί.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται ότι δεν εξυπηρετούνται.
0: Από τη στιγμή λοιπόν, κύριε Ανθουλάκη, που κάποιος κλείσει το ραντεβού και πάει στο ραντεβού, πόσες μέρες ουσιαστικά απαιτούνται μέχρι να παραλάβει τη νέα ταυτότητα?
1: Γίνεται... Είναι 5 με 7 μέρες, είναι σχετικά γρήγορα.
0: Είναι γρήγορο σχετικά.
1: Μπορεί και πιο γρήγορο ακόμα. Τα διαβατήρια είναι λίγο πιο χρονοβόρα η έκδοσή τους και η παραλαβή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Ανθουλάκη, κλείνοντας, θέλω πραγματικά να πω ότι η πρόταση που έχετε κάνει και στην Ομοσπονδία για την ψηφιοποίηση και αυτής της διαδικασίας,
1: τόσο πολύ του...
0: νομίζω ότι πρέπει να υιοθετηθεί. Είναι αντικειμενικά εύλογη, αυτονόητη, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθούν και όλοι οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να βγάλουν αστυνομική ταυτότητα, και βεβαίως θα μειωθεί και ο διοικητικός φόρτος εργασίας των αστυνομικών υπαλλήλων, που μην ξεχνάμε ότι είναι ήδη μεγάλος, πέραν από τις υπόλοιπες δραστηριότητες που έχετε, που φαντάζομαι ότι μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι ήδη υποστελεχωμένο.
1: Σίγουρα αυτό που λέτε είναι σωστό, θα πρέπει γενικά να πεμπλακούμε από τα πάρεργα και να αφοσιωθούμε στη δουλειά την οποία καλούμαστε να κάνουμε, για αυτό το οποίο ορκιστήκαμε να υπηρετούμε την πατρίδα, που δεν είναι τόσο πολύ ούτε να κάνουμε επιδόσεις δικογράφων, ούτε μεταφορές για ανθρώπους που νοσούν ψυχικά.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα και αυτά είναι σοβαρά. Κανένα έργο δεν είναι αμεληταίο ή λιγότερη σημασία από ένα άλλο, αλλά δεν είμαστε εμείς ούτε ειδικά εκπαιδευμένοι, ούτε είναι αυτός ο ρόλος της αστυνομίας να κάνει. Έχουμε πάρα πολλά γενικά, ας πούμε, σε παρένθεση πάρεργα, που θα πρέπει να τα αποτάξουμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες, πάρα πολλές προτάσεις, προκειμένου να δει ο ίδιος ο κόσμος τη βελτίωση, τη βλέπει ο κόσμος πρώτα. Ο αστυνομικός θα κάνει τη δουλειά, θα κάνει το 8ωρό του, ό,τι και να το πού να κάνει. Mm-hmm. Είτε το πού να κάτσει κάτω από ένα δέντρο, είτε το πού να κάνει μια επίδοση, είτε το πού να πάνε σε κάποια μέτρα χωρίς ή απλά για να φαίνεται και να λέμε υπάρχει πολλή αστυνομία, είτε να γυρίζει τη γειτονιά, να περιπολεί και να προλαμβάνει το έγκλημα, που για μένα αυτό είναι σημαντικότερο, από την καταστολή. Η πρόληψη, mm-hmm, η καταστολή έχει λίγες πιθανότητες να γίνει 100%, να βρεθούν δηλαδή, ας πούμε, τα κλοπημαία, να λήξουν όλα καλά, να πιάσουν το δράστη. Ενώ η πρόληψη έχει 100% επιτυχία, γιατί όλος θα δει το περιπολικό στη γειτονιά, θα δει το πάρο, δεν θα επιχειρήσει εκεί πέρα. Επομένως έχουμε 100% αποτέλεσμα. Αυτό το πράγμα το βλέπει ο πολίτης, όπως ήθελα να πω, και ο πρώτος ωφελημένος από όλους είναι ο πολίτης και ο αστυνομικός, βέβαια, που καταλαβαίνει ότι κάνει τη δουλειά του για αυτό το οποίο αγαπάει, για αυτό το οποίο μπήκε στην αστυνομία.
0: Είναι προφανές. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ανθουλάκη, για την επικοινωνία που είχαμε και βεβαίως για την εικόνα που μας δώσατε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.
3: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
5: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Κρέτα One 102,3. Είναι 10 και 36 ακριβώς και βρισκόμαστε, θα πάμε το επόμενο ημίωρο, θα κινηθούμε πολιτικά. Να πω βέβαια ότι τα τελευταία λεπτά της συνομιλίας που είχαμε με τον κύριο Ανθουλάκη, εγώ Αντώνη θα σε δώσω κανονικά, έβλεπα τον Αντώνη, γιατί έχουμε βέβαια οπτική επαφή, τον έβλεπα να ψάχνει από εδώ από εκεί τις τσάντες του, τα τσαντάκια του, να σταυροκοπιέται, λέω, μα τι συμβαίνει, ανησύχησα, πραγματικά ανησύχησα, γιατί συνήθως έχει... Συνηθίζει να μας κοιτάει στα μάτια τους παραγωγούς. Δεν είναι τώρα τυχαίος ηχολήπτης, τεχνικός διευθυντής. Μας κοιτάει στα μάτια. Οπότε ανησύχησα και στο διαφημιστικό διάλειμμα το ρώτησα και μου είπε ότι έψαχνε να βρει την παλιά του ταυτότητα. Είχε την αίσθηση ότι την είχε χάσει. Δεν ξέρω βέβαια. Η συζήτηση εκείνη την ώρα ήταν με τον κύριο Ανθουλάκη κατά πόσο υπάρχουν κρούσματα να δηλώνουν ψευδώς ότι έχουν χάσει την παλιά ταυτότητα για να επισπεύσουν τα ραντεβού. Δεν ξέρω αν ανήκει σε αυτή την κατηγορία ο κύριος Τσαπίνος. Μάλλον πως όχι, γιατί τη βρήκε. Παρεμπιπτόντως και το τραγούδι που επέλεξες είναι εξαιρετικό. Κατσιμιχέη, μας πας τώρα, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, μας πας πάλι στα εφηβικά μας χρόνια, Αντώνη, προσωπικές οπτασίες. Βέβαια, πέρα από τις προσωπικές οπτασίες υπάρχουν και οι συλλογικές οπτασίες. Βλέπετε ότι εχθές ουσιαστικά δημοσιεύθηκε και μια νέα δημοσκόπηση από την Real Polls. Ουσιαστικά μοιάζει να διαμορφώνεται πλέον ένα δίπολο στο πολιτικό σκηνικό, φίλες και φίλοι, και μετά βεβαίως από την ίδρυση των δύο νέων πολιτικών φορέων, και αναφέρομαι βεβαίως εκείνο του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και το νέο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ενώ αναμένεται, δεν ξέρουμε, θα φανεί αυτό, αναμένεται και ένα νέο κόμμα, εκείνο του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, το πολιτικό το οποίο είναι πολύ ρευστό ίσως, αλλά αυτά θα μας τα πει πολύ πολύ καλύτερα ο εξαιρετικός καλεσμένος μας. Έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε σήμερα, να συνομιλήσουμε με τον πολιτικό αναλυτή και διευθυντή ερευνών της Opinion Poll, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, ο οποίος, όπως με ενημερώνει ο Αντώνης Τσαπίνος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ζούπη, καλημέρα από την Κρήτη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, είναι λίγο ρευστό το πολιτικό σκηνικό, κύριε Ζούπη. Τα νέα κόμματα τόσο του κυρίου Τσίπρα όσο και της κυρίας Μαρίας Καριστιανού φαίνεται ότι αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό όπως το είχαμε δει πριν από την ίδρυσή τους. Φαίνεται πλέον ότι, ποια είναι η δική σας αίσθηση, διαμορφώνεται ένα νέο δίπολο, ένας νέος δικοματισμός ενδεχομένως?
1: Κοίταξε, καταρχάς είχαμε μια ρευστότητα και πριν την εμφάνιση, γιατί βρίσκαμε 18% αναποφάσιστους και αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη, μαζί με το λευκό άκυρο αποχή, ξεπερνούσε και το 22 και το 23 κάποια στιγμή. Η εμφάνιση οπωσδήποτε των δύο νέων κομμάτων έφερε σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό χάρτη από το πρώτο κύκλο δημοσκοπήσεων. Θα έλεγα ότι οι αλλαγές σε πρώτη φάση υπήρξαν στους συσχετισμούς στον χώρο της αντιπολίτευσης συνολικά. Γιατί τα δύο κόμματα, η Ελλάς και η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, απευθύνονται κάπως σε διαφορετικά ακροατήρια. Σε κάποια επικαλύπτονται κιόλας οι στοχεύσεις τους, αλλά για παράδειγμα ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά ψαρώνει το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, εισπράττει από την πλεύση ελευθερίας.
0: Μάλιστα.
1: Και πιέζει το ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της, φαίνεται να παίρνει από την ελληνική λύση, από την νίκη.
0: Την εξαϊλώνει την νίκη, την εξαϊλώνει.
1: Ναι, την εξαϊλώνει και βέβαια να έχει μικρές εισπράξεις και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Μικρές, αλλά δείχνει μια, ας το πούμε έτσι, πολυσυλλεκτικότητα που θα δούμε αν θα τη διατηρήσει. Αυτό φέρνει ανακατατάξεις. Τώρα, δεν είναι σημαντικό ότι βρέθηκε στη δεύτερη θέση από τις πρώτες δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας. Ασφαλώς το μελετάμε, έχουμε πει, χρειαζόμαστε και άλλες μετρήσεις και στη συνέχεια για να μιλήσουμε για τάση πια. Ωστόσο, αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει στοιχεία δυναμισμού. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση ότι από αυτό που βρίσκαμε σαν δυνητική ψήφος, που ήταν, δηλαδή αυτό που ρωτάμε, πόσο πιθανό θα ήταν να ψηφίσει ένα τέτοιο κόμμα, το πολύ και αρκετά ήταν γύρω στο 20-21.
0: Μάλιστα.
1: Στις πρώτες δημοσκοπήσεις ο μέσος όρος ήταν 15,5%, δηλαδή πήρε εισέπραξη το 75% της δυνητικής ψήφου. Δεν είναι εύκολο.
0: Καθόλου.
1: Η κυρία Καριστιανού πήρε το 50% ή και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν που έχουμε δει είναι και λιγότερα τα ποσοστά. Το δεύτερο είναι ότι στην ερώτηση που κάνουμε σε όσους δηλώνουν κάποιο κόμμα, δηλαδή είστε σίγουροι θα το ψηφίσετε αυτό το κόμμα ή μπορεί και να αλλάξετε μέχρι τις εκλογές, σε αυτούς που απαντούν Αλέξη Τσίπρα βλέπουμε ένα 85% συνοχή, δηλαδή να απαντούν ότι θα το ψηφίσουν
0: με βεβαιότητα ότι θα το ψηφίσουν,
1: δηλαδή είναι μεγάλος, είπατε την κατάλληλη λέξη, έχει υψηλό βαθμό βεβαιότητας και συνοχής. Σύνοντι σε αυτό το διάστημα και από μετρήσεις που έχουν δοθεί και διάφορες στη δημοσιότητα και άλλες μετρήσεις, δείχνει περισσότερο τάση να εισπράξει παρά σταθεροποίηση μιας πτώσης μετά από ενθουσιασμό, όπως διάβαζα σε αναλύσεις. Δηλαδή θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή το 15,5 άνετα θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει ότι κυμαίνεται γύρω στο 17%. Λοιπόν, θα δούμε όμως, θα βγουν δημοσκοπήσεις επόμενες μέρες για να επαληθευτεί. Φαίνεται πάντως κάπως αυτή την ώρα να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, για να είμαστε σαφείς.
0: Αυτό...
1: Γιατί είναι και μεγάλη διαφορά από το τρίτο κόμμα.
0: Σωστά.
1: Είναι 4-5 μονάδες.
0: Σωστά. Επομένως, είπατε πριν ότι η δυνητική ψήφος στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, φαινόταν ότι ήταν στο 21 περίπου %, δηλαδή αυτών των πολιτών που απαντούσαν ότι θα ψηφίσουν ή μάλλον θα ψηφίσουν. Θεωρείτε ότι αυτό το 21%, κύριε Ζούπη, είναι το ταβάνι για το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα? Και το ρωτάω γιατί είπατε και μία άλλη, έπιασα και μία άλλη λέξη χαρακτηριστική, πιέζει το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται αυτή τη στιγμή να εισπράττει από το ΠΑΣΟΚ ή όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές και όσο θα διαμορφώνεται ενδεχομένως ένα, αν μπορούμε να το πούμε, δίπολο μεταξύ δηλαδή του πρώτου, του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, θεωρείτε ότι θα μπορεί να διεισδύσει και σε αυτόν τον χώρο ή εκτιμάτε ότι το 10% στην πρόθεση ψήφου που καταγράφει σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι ενδεχομένως βλέπει αρνητικά το πρώην Πρωθυπουργό?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς για τον Αλέξη Τσίπρα να πούμε ότι υπάρχει ένα 65-70% της κοινής γνώμης που τον βλέπει πολύ ή αρκετά αρνητικά λόγω της πορείας του, είτε ως αντιπολίτευση είτε ως πρωθυπουργός της χώρας κτλ. Ωστόσο στην πολιτική αυτό που έχει αξία είναι η στόχευση, γιατί το υπόλοιπο 30 που είναι μια... Δηλαδή στο πολύ και αρκετά να προσθέσουμε και αυτούς που λέγαν λίγο πιθανό, φτάνει κοντά στο 30. Δεν είναι μικρό.
0: Το 30 καθόλου, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Τώρα το 20% της δυνητικής ψήφου, το 20-21, θα μπορούσε κάποιος να πει σε πρώτη φάση ότι είναι μια δεξαμενή. Δηλαδή είναι ένα όριο το οποίο πιθανά να έχει. Ωστόσο εγώ είμαι πάντα της αρχής ότι η δυναμική φέρνει δυναμική. Άρα δεν μπορούμε από τώρα, αν δεν δούμε και τους επόμενους μήνες πώς θα εξελιχθούν τα μεγέθη, να καθορίσουμε σε πρώτη φάση οροφές. Δηλαδή σε πρώτη φάση φαίνεται ότι μπορεί να το φτάσει, να το πλησιάσει και από μόνο του είναι σημαντικό. Τώρα και αυτό οφείλεται, για να το συνδέσω και με το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται αυτή την ώρα ότι ίσως είναι ο μοναδικός που μπορεί να κοιτάξει τα μάτια τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να τον αντιμετωπίσει. Μας χρωστάει πράγματα, ας πούμε έχει βγάλει αρκετά άτομα στο μεγάλο βαθμό. Μας χρωστάει ας πούμε το πρόγραμμά του, γιατί εδώ που τα λέμε σε ένα κόμμα το νέο φαίνεται και από τις ιδέες, το πρόγραμμα δεν είναι. Φαίνεται όμως να είναι υποδοχέας κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να ξανανικήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και είχαν απελπιστεί τα τελευταία δύο χρόνια, βλέποντας τη Νέα Δημοκρατία να έχει double score που λέγαμε από το δεύτερο Πασόκ. Αυτό τώρα, αν το πάμε στο Πασόκ, νομίζω ότι έχασε χρόνο. Θα δούμε βέβαια τα αντανακλαστικά του. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο, με την έννοια της ιστορικότητας κόμμα, έχει σωστά κάποιες κοινωνικές κρίζες. Θα δούμε τα αντανακλαστικά. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι όταν αναλύαμε αυτούς που δηλώνουν και όταν αναλύουμε αυτούς που δηλώνουν θα ψηφίσουν ή που ψήφισαν Πασόκ σε ευρωεκλογές για παράδειγμα,
2: ναι,
1: υπάρχει ένα περίπου 20% το οποίο έβλεπε θετικά την περίπτωση του κ. Τσίπρα.
2: Μάλιστα. Σημαντικό ποσοστό, 20%, περίπου κοντά ένα στους 4, ένα στους 5, ένα στους 5 ακριβώς. Ναι.
1: Εκεί πρέπει να δει το Πασόκ πώς θα πορευτεί, γιατί προσέξτε, αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα πιθανό διάδρομο διείσδυσης, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Εάν αυτό ανεβάσει τα ποσοστά κι άλλο του κύριου Τσίπρα, για παράδειγμα, πιστεύω ότι θα δούμε αντανακλαστικά και από την άλλη πλευρά, γιατί υπάρχει μια άλλη πτέρυγα ψηφοφόρων Πασόκ,
2: ναι,
1: η οποία λέει, εγώ θεωρώ καταλληλότερο, αυτό είναι της τάξης του 18-19%.
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο λέει, εγώ θεωρώ καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Μάλιστα.
1: Πιθανά δηλαδή μία άνοδος πιο σημαντική του κύριου Τσίπρα, να οφείλεται βέβαια και στη διείσδυση στον χώρο του Πασόκ ή στις άλλες δυνάμεις θα μαζέψει, αλλά πιθανά να δρομολογήσει και από την άλλη αντανακλαστικά. Αυτό αποτελεί ένα διπλό κίνδυνο για το Πασόκ που πρέπει να το δει.
2: Μάλιστα. Επομένως, όσο διαμορφώνεται ένα πιθανό δίπολο και όσο πηγαίνουμε πιο κοντά προς τις εκλογές που δεν έχουν ακόμα οριοθετηθεί, ενδεχομένως να δούμε να πιέζεται και από τις δύο κατευθύνσεις. Γιατί το 18-19 που λέτε ότι βλέπει θετικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, στην καταλληλότητα εννοείται, κύριε Ζούπη.
1: Στην καταλληλότητα, και σκεφτείτε ότι αυτό το βλέπουμε σταθερά από τις ευρωεκλογές και μετά, δηλαδή, και ενώ το Πασόκ είναι σε ανοιχτή ρήξη με την κυβέρνηση εδώ τα λέμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά υπάρχει ένα τέτοιο ποσοστό ανθρώπων που λέει, δηλαδή πιθανά σε μια κρίσιμη ώρα που θα έβαζε αυτό ως κριτήριο ψήφου, να δημιουργήσει απώλειες. Εδώ πρέπει να δει το Πασόκ τι θα κάνει, γιατί έχει βρεθεί σε μια νέα πραγματικότητα. Για να είμαστε ειλικρινείς,
2: ναι,
1: φαίνεται ότι πρέπει να ξανασκεφτεί τον εκλογικό του στόχο, γιατί δεν γίνεται πιστευτό ότι μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και με μία ψήφο πρώτο, και δεύτερο αρχίζει και χάνει και ένα δεύτερο χαρτί, ότι μπορώ να είμαι,
2: ναι,
1: το κεντρικό κόμμα στην αναδιάταξη τη πιθανή της κεντροαριστεράς του προοδευτικού χώρου, γιατί αυτό φαίνεται αυτή την ώρα, θα δούμε τις δυναμικές, να το κερδίζει προς ώρας ο κύριος Τσίπρας και με διαφορά.
2: Άρα και τα δύο πολιτικά αφηγήματα ουσιαστικά του Πασόκ μοιάζει να καταραίουν, κύριε Ζούπη.
1: Ναι, δεν γίνονται πιστευτά, γιατί προσέξτε, ακόμα το Πασόκ αυτή τη στιγμή στο μέσο όρο, δεν θα επικαλεστώ τα αποτελέσματα της Οπίνιον Πολ, έγιναν 12 δημοσκοπήσεις με την ανακοίνωση των νέων κομμάτων.
2: Μάλιστα.
1: Αν πάρουμε την εκτίμηση ψήφου για το Πασόκ και βγάλουμε το μέσο όρο, ήταν στο 11,2%. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο 15,2-15,3. Ήδη υπήρχε δηλαδή 3-3,5 μονάδες διαφορά. Ίσως αυτή την ώρα να διευρύνεται κιόλας. Και αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα στο Πασόκ, το οποίο πρέπει να το δει ίσως με πιο γενναίες αλλαγές στην αντιπολιτευτική του τακτική, στο αφήγημά του και στο τι εναλλακτική λύση προτείνει, γιατί στο συνέδριο πήραν μια ομόφωνη απόφαση ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη δεξιά.
2: Σωστά, σωστά.
1: Καλώς αφού αυτό σκεφτήκαν και αυτό το θέλαν ομόφωνα. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό δεν είναι εναλλακτική λύση. Εναλλακτική λύση συνοψίζεται στο να απαντάς τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις και με ποιους θα το κάνεις. Και σε αυτό το τελευταίο δεν υπάρχει απάντηση, δεν είναι?
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε με το πόσο πιέζεται το ΠΑΣΟΚ. Γιατί εγώ κρατάω αυτό που είπατε, ότι δυναμική δημιουργεί δυναμική, αναφορικά δηλαδή με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά κρατάω και αυτό που είπατε για την καταλληλότητα Πρωθυπουργού, ότι το 18 έως 19% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες ευρωεκλογές βλέπει ως καταλληλότερο για Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκτιμάτε, κύριε Ζούπη, ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ, τώρα θα το ρωτήσω ευθέως, με τη συγκεκριμένη ηγεσία, γιατί το σύστημά μας είναι πρωθυπουργοκεντρικό, με τον Νίκο Ανδρουλάκη ουσιαστικά στο τιμόνι του ΠΑΣΟΚ, έχει το περιθώριο της αντίδρασης προκειμένου να μεταβάλει αυτούς τους σχετισμούς που μέχρι ώρας έχουν αρχίσει ουσιαστικά να διαμορφώνονται?
1: Θεωρητικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι στην πολιτική ποτέ μιλές ποτέ.
2: Καλά, βέβαια.
1: Εγώ είμαι λίγο μαζεμένος, γιατί πιστεύω ότι, προσέξτε, θεωρώ δύσκολο, για να είμαι ειλικρινής, σαν αναλυτής πια, με βάση τα στοιχεία, κάτι, το ΠΑΣΟΚ, ας το ξεκινήσουμε ανάποδα, είχε μια μοναδική ευκαιρία τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή κατέρεε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι.
2: Ναι, βέβαια. Διασπάστηκε.
1: Με αλλεπάλλες διασπάσεις, με αποχωρήσεις, ναι, και τα λοιπά. Ταυτόχρονα ήταν μια περίοδος, σκεφτείτε πέρυσι, που η Νέα Δημοκρατία σε διάφορες φάσεις έκανε θεματικές δυνάμεις και δύο και δυόμιση μονάδες. Θυμίζω τα συλλαλητήρια, θυμίζω στο πρώτο φάκελο του ΟΠΚΕΠΕ και τα λοιπά. Και το ΠΑΣΟΚ με τη γραμμή που είχε και όπως εκφραζόταν, φαινόταν ότι δεν μπορεί να εισπράξει ούτε από κεντρώες δυνάμεις, ούτε από κεντροαριστερές. Λοιπόν, όταν κάποιος παίζει στο γήπεδο μόνος του και δεν βάζει γκολ, δυσκολεύομαι ότι θα βάλει πιο εύκολα όταν θα μπει και άλλη ομάδα, και έχει μπει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
2: Είναι ξεκάθαρη η απάντησή σας, κύριε Ζουπή, είναι ξεκάθαρη. Αναφορικά τώρα με τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται σε όλες τις έρευνες, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι διατηρεί βεβαίως την πρωτοκαθεδρία της με ένα ποσοστό το οποίο δεν διαφέρει πάρα πολύ από εκείνο των ευρωεκλογών, κύριε Ζούπη. Και θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά, καταρχάς, αν θεωρείτε ότι το ενδεχόμενο, με βάση τις μετρήσεις και τις έρευνες που έχετε κάνει και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, αν είναι εφικτό το να ανεβάσει τα ποσοστά της η Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως ο στόχος που έχει θέσει για την αυτοδυναμία. Και εδώ θέλω να βάλω και την παράμετρο της πιθανότητας να δημιουργήσει νέο πολιτικό φορέα ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Καταρχάς να πούμε το εξής. Η εικόνα που έχουμε τώρα είναι ότι έχει αποθέματα η Νέα Δημοκρατία. Τι αποθέματα θα ρωτήσει κάποιος? Έχει το μεγαλύτερο ποσοστό των αναποφάσιστων, για παράδειγμα. Φαίνεται να έχει περιθώρια στο χώρο του κέντρου. Ξέρετε, όλοι συζητάμε για τις απώλειες από τα δεξιά της σε ευρωεκλογές. Είχε ισόποσες απώλειες από το χώρο του κέντρου.
2: Πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, βέβαια.
1: Ναι, είχε ισόποσες και ο χώρος του κέντρου, κακά τα ψέματα, είχε πρημοδοτήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σημαντικά. Και τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, αλλά με πολύ χαμηλότερα ποστά από αυτά που είχε, από ό,τι είχαμε δει στα exit poll στις εκλογές του 2023. Χώρος του κέντρου, αυτό που λέμε, ανθρώπους που περιμένουν μεταρρυθμίσεις, αλλαγές πιο σημαντικές. Και υπάρχουν μετά και κλάδοι, δηλαδή κοινωνικές κατηγορίες.
2: Μάλιστα.
1: Οι οποίες έχουν μια διαμαρτυρία για την οικονομική πολιτική, αλλά αν έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν πάνε προς στιγμήν σε άλλο κόμμα. Και αυτό το βλέπουμε επί δύο χρόνια. Σήμερα περιμένουν κάτι να ακούσουν. Μπορεί αυτό να το ακούσουν, μπορεί και να μην το ακούσουν για να τους ικανοποιήσει. Αλλά δείχνει κάτι από θέματα. Τώρα, σε αυτό το τοπίο, λέμε ότι μπορεί να εμφανιστεί, και τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ που διαβάζουμε και εμείς, θεωρείται ότι το πιο πιθανό σενάριο να φτιάξει ένα ακόμα ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς στη δυνητική ψήφο δεν έχει υψηλές πτήσεις όπως είχε η κυρία Καρισιανού ή και ο κύριος Τσίπρας. Φαίνεται ότι μπορεί να είναι ένα ακόμα που στις πρώτες, δηλαδή η δυνητική του ψήφος ήταν στο 10-11%. Όταν της κυρίας Καρισιανού ή του κύριου Τσίπρα ήταν εκεί στο 20-21%. Άρα θα έχει χαμηλότερη καταγραφή σε πρώτη φάση δημοσκοπική. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αν θα εμφανιστεί με 4 ή 5%. Το πρόβλημα είναι τι κόβει από τη Νέα Δημοκρατία. Άλλο αν
2: ακριβώς,
1: κόψει,
2: ακριβώς.
1: Άλλο αν κόψει μία μονάδα, άλλο αν κόψει δύο-τρεις. Ε, δεν είναι.
2: Ε, βέβαια, βέβαια.
1: Άρα είμαστε σε μία αναμονή να δούμε αυτή την εξέλιξη, γιατί θα καθορίσει πάρα πολλά για το στόχο της αυτοδυναμίας. Mm-hmm. Εγώ αν θέλει τη γνώμη μου, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία είναι σε μία φάση που ακόμα και μία απώλεια μισής μονάδας, το λέω σχηματικά,
2: ναι, ναι.
1: Πώς τι είπε πια. Οι εκλογές, κακά τα ψέματα, η κλεψίδρα γύρισε το αργότερο του χρόνου, το Μάρτιο, το αργότερο. Δηλαδή γίνουν εκλογές, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Άρα τώρα πια δεν έχει πολυτέλεια σκαμπανεβαδημάτων. Πρέπει να έχει στόχο. Ανεβαίνει. Και όχι να εγγράφει απώλειες. Θα το δούμε στην εξέλιξη. Νομίζω ότι πολλά θα καθοριστούν και από την εξέλιξη του παιχνιδιού. Είπατε κάτι το οποίο είναι σημαντικό πριν.
2: Ναι.
1: Για παράδειγμα, εάν εμφανιστούν σημάδια που δεν το μπορώ να το αποκλείσω, το βλέπω πολύ πιθανό και εγώ δηλαδή, ενός διπολισμού,
2: μάλιστα,
1: έστω μικρού σε σχέση με το τι είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν.
2: Βέβαια, καμία σχέση προφανώς.
1: Αυτό μπορεί να ευνοεί το κύριο Τσίπρα, αλλά μπορεί να ευνοεί και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα δημιουργεί και αντίθετα αντανακλαστικά στα ακροατήρια που δεν θέλει Τσίπρα. Λοιπόν, άρα είναι ένα παιχνίδι πολύ ανοιχτό. Απλά να πω ότι επειδή στο μυαλό μας όλοι έχουμε το 23, όπου η αυτοδυναμία

0: μπορεί κάποιος να πει κάτι τώρα. Θα παίξει καθοριστικό ρόλο και η αποχή ή η συμμετοχή του κόσμου.
1: Σωστό,
0: θα είναι μεγαλύτερη,
1: σωστό.
0: Θα είναι μικρότερη. Και από πού θα
1: και ποιον ευνοεί τελικά. Από πού προέρχεται και ποιον ευνοεί.
0: Άρα από πού προέρχεται. Θα έχουμε μεγαλύτερη αποχή από το χώρο το κεντροαριστερό, ας το πω έτσι, ή από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα καθορίσει πολλά, αλλά αυτό θα καθοριστεί το τελευταίο μήνα δίμηνο. Ανάλογα με το κλίμα, τα διλήμματα, την πόλωση, γιατί θα είναι δύσκολες εκλογές αυτές. Εννοώ και από άψη αντιπαράθεσης και τόνων που θα ακολουθούν, ήδη παίρνουν μια γεύση αρκετά έντονη.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Κύριε Ζούπη, πραγματικά ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ
1: να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ανοιχτό το παιχνίδι λοιπόν των εκλογών, φίλες και φίλοι. Ακούσατε τον πολιτικό αναλυτή και διευθυντή βεβαίως ερευνών της Opinion Poll, ο οποίος, εγώ κρατάω δύο στοιχεία που είπε, ότι η δυναμική δημιουργεί νέα δυναμική, το οποίο βεβαίως αναφέρεται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ότι σχεδόν ένα στους πέντε από τους εναπομείναντες ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ βλέπει ως καταλληλότερο, ως Πρωθυπουργό Αντώνη Μανώλη, κρατήστε το αυτό, το Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι. Άρα στο δίπολο που θα διαμορφώνεται πηγαίνοντας σιγά σιγά στις εκλογές, μη δούμε το ΠΑΣΟΚ να φιλορροεί προς τη Νέα Δημοκρατία, προς τη δεξιά που αντιμάχεται τόσο περίτρανα ο αριστερός Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, Παρασκευή, στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε βεβαίως μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη και αμέσως μετά ο Μανώλης Σουριάς με την αθλητική σας ενημέρωση. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιλογή και βεβαίως τον Μανώλη Τσουρουνάκη, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Οι κάτοικοι των αθανάτων μεταφέρουν σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί σε μία ώρα την αντίθεσή τους για τη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των λιμενικών αρχών στους Καλούς Λιμένες μετά τη διάσωση 114 αλλοδαπών που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Ξηρά όπου τους παρέχεται φροντίδα και πρώτες βοήθειες. Στα Χανιά συνελήφθη εν ενεργεία αξιωματικός της Ελλάς για εμπλοκή σε υπόθεση ναρκωτικών και ενδοοικογενειακής βίας. Στη σύλληψη νεαρού για άσκοπους πυροβολισμού σε γλέντι του Κλείδωνα σε χωριό του Ηρακλείου προχώρησε η αστυνομία ενώ προσήχθησαν και 4 συγγενικά του πρόσωπα. Συνελήφθη ο δράστης που σκότωσε με μαχαίρι τον 17χρονο στην Καλυθέα. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης έχει προκαλέσει ο ισχυρός σεισμός στη

0: Βενεζουέλα, με πολλές χώρες να προσφέρουν βοήθεια για τις επιχειρήσεις διάσωσης και την αντιμετώπιση της κρίσης. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Dia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Κρέτα One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Την αντίθεσή τους για τη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη μεταφέρουν σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που ξεκινά αυτή την ώρα οι κάτοικοι των Αθανάτων. Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι διαγραμμίσεις στους δρόμους που ασφαλτροστρώθηκαν πρόσφατα, ενώ τον Ιούλιο θα επιχειρούν 3-4 συνεργεία σε όλο το Ηράκλειο, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Πυριδάκης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. 114 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στους Καλούς Λιμένες. Στα Χανιά συνελήφθη εν ενεργεία αξιωματικός της Ελλάς για εμπλοκή σε υπόθεση ναρκωτικών και ενδοοικογενειακής βίας. Στη σύλληψη νεαρού για άσκοπους πυροβολισμούς σε γλέντι του Κλείδωνα σε χωριό του Ηρακλείου προχώρησε η αστυνομία, ενώ προσήχθησαν και 4 συγγενικά του πρόσωπα. Αυτοψία στις υποανέγερση νέες φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες θα κάνει αύριο η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θα βρεθεί στην πόλη του Ηρακλείου για μια σειρά επισκέψεων, επαφών και συναντήσεων. Οι επιχείρησεις διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Τουλάχιστον 32 είναι οι νεκροί και 700 οι τραυματίες. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
3: Κρέτα 1 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης εξελίσσεται η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με κατοίκους από τους αθανάτους να εκφράζουν την αντίθεσή τους για τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στην περιοχή. Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι διαγραμμίσεις στους δρόμους που ασφαλτοστρώθηκαν πρόσφατα, ενώ τον Ιούλιο θα επιχειρούν 3 με 4 συνεργεία σε όλο το Ηράκλειο, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Πυριδάκης. Αυτοψίαστης υπό ανέγερση νέες φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες θα κάνει αύριο η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θα βρεθεί στην πόλη του Ηρακλείου για μια σειρά επισκέψεων, επαφών και συναντήσεων. Στα Χανιά συνελήφθη εν ενεργεία αξιωματικός της Ελλάς για εμπλοκή σε υπόθεση ναρκωτικών και ενδοοικογενειακής βίας. Στη σύλληψη νεαρού για άσκοπους πυροβολισμούς σε γλέντι του Κλείδωνα σε χωριό του Ηρακλείου προχώρησε η αστυνομία, ενώ προσήχθησαν και 4 συγγενικά του πρόσωπα. 3 υπήκοοι Νότιου Σουδάν συνελήφθησαν ως φερόμενοι διακινητές μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση συνολικά 114 μεταναστών σε 2 περιστατικά νότια των Καλών Λιμένων. Οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών λυκείων και των ΕΠΑΛ ανακοινώθηκαν λίγα λεπτά νωρίτερα από τη μία που είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Τουλάχιστον 32 είναι οι νεκροί και 700 τραυματίες. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου

0: Δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
9: Κρέτα 1 102,3.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3 στο Creta One και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λίπες εκδηλώσεις, καταστάσεις, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση. Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου 2026, μία Πέμπτη, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται τι άλλο, το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο συνεχίζεται, αρχίζει και ξεκαθαρίζει πλέον όλο και περισσότερο η κατάσταση εν ώψη της φάσης των 32, σαν να ξεκινά, δηλαδή μόλις περάσουν η φάση των ομίλων, σαν να ξεκινά ένα κανονικό μουντιάλ έτσι όπως τα θυμόμαστε. Το εφετινό πιο μεγάλο, περισσότερες ομάδες, περισσότεροι αγώνες, τα κλασικά αυτά τα οποία είχαμε πει, είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν γίνει γνωστές δεν θα πω πρώτες, οι περισσότερες ομάδες από τις οποίες, μάλλον δεν είναι οι περισσότερες, είναι κάτι λιγότερο από τις μισές, 13 είναι οι ομάδες που έχουν γίνει γνωστές από τις 32. Έγινε γνωστό μάλιστα το πρώτο ζευγάρι, αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω, το πρώτο ζευγάρι που θα έχουμε στους ημιτελικούς, όχι στους ημιτελικούς, στη φάση των 32, στα knockout, θα είναι αυτό της Νοτιού Αφρικής με τον Καναδά. Ένα αμφίροπο ζευγάρι που έτσι όπως έχουν δείξει οι δύο ομάδες μέχρι τώρα είναι ανοιχτό για πρόκριση και για τους δύο. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί. Θα δούμε τι γίνεται, τι περιμένουν στον Όφι, πώς περνούν οι ημέρες, εν αναμονή απαντήσεων σε δύο συγκεκριμένες προτάσεις που σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχουν γίνει σε ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρουν τον Όφι να τους εντάξει στο δυναμικό του. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και μια συζήτηση για τον Τάκη Γκόνια, τον άνθρωπο ο οποίος χθες στα 54 του χρόνια, μόλις τα 54 του χρόνια, έφυγε από την ζωή. Σε λίγες ώρες, στις 5 το απόγευμα, θα γίνει στην Λιβαδιά, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, η κηδεία του. Θα τα πούμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Και σήμερα έχετε τους γνωστούς τρόπους, μάλλον τον γνωστό τρόπο επικοινωνίας. Ένας είναι μέσα από το creta1.gr. Πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, υπάρχει η μπλε επιλογή και η κόκκινη επιλογή. Στην μπλε επιλογή μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη της εκπομπής, στην κόκκινη να την ακούσετε και από τις δύο, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, μπορείτε να γράψετε το μήνυμά σας, να το στείλετε, να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί.

Λοιπόν, για να αρχίσουμε να ξεδιλύουμε το κουβάρι της σημερινής εκπομπής, θα ξεκινήσουμε με Μουντιάλ, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία της διοργάνωσης και καταλαβαίνουμε ότι το ενδιαφέρον πλέον μεγαλώνει. Ομάδες ξέρουν τι θέλουν, ξέρουν τι χρειάζονται, τι θα προσπαθήσουν να κάνουν στις αναμετρήσεις που έχουν μπροστά τους, σε αυτές τις τελευταίες αναμετρήσεις που έχουν μπροστά τους. Θα ξεκινήσουμε από τους χθεσινούς αγώνες, χθεσινούς εννοούμε και αυτούς που έγιναν τα ξημερώματα. Έτσι έχουμε οριοθετήσει το σήμερα, το χθες και το αύριο. Ξεκινάμε από, λέγοντας σήμερα, ξεκινάμε από το πρώτο παιχνίδι το οποίο γίνεται σε ώρα που μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Σήμερα ας πούμε στις 11 θεωρούμε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι. Γιατί έχουμε παιχνίδια στις 11, έχουμε στις 5, έχουμε στις 2 τα ξημερώματα, έχουμε πολύ πράγμα. Χθες λοιπόν είχαμε τους αγώνες που άνοιξαν το πρόγραμμα, το παιχνίδι της Βοσνίας με το Κατάρ, 3-1 νίκησαν οι Βόσνοι, οι οποίοι πήραν την πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες, και αυτό πλέον έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τα κριτήρια βάσει των οποίων ποιες τρίτες ομάδες μάλλον θα ακολουθήσουν τους δύο πρωτοπόρους από κάθε όμιλο, ποιες καλύτερες τρίτες ομάδες. Μία είναι η Βοσνία, η νίκη με το 3-1 επί του Κατάρ, την οδηγεί στους 32, έξαλλοι πανηγυρισμοί στο Σαράγεβο για αυτή την σίγουρα σημαντική επιτυχία των Βόσνιων. Ελβετία Καναδάς 2-1, Κολομβία Κονγκό 1-0, Παναμάς Κροατία 0-1, Τσεχία Μεξικό 0-3, Νότια Κορέα, Νότιος Κορέα 1-0, Σκωτία Βραζιλία 0-3 και Μαρόκο Αϊτή 4-2. Ήταν τα σκορ στους αγώνες που είχαμε χθες, και όπως είπαμε έχει αρχίσει και ξεκαθαρίζει πλέον η κατάσταση με τις βαθμολογίες των ομίλων και τις ομάδες που έχουν μέχρι στιγμής κλειδώσει την πρόκρισή τους. 13 από τις 32, κάτι λιγότερες από τις μισές ομάδες, τα ξημερώματα της Παρασκευής, θα μάθουμε περισσότερες από τις μισές. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε τις ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους ως πρώτες, το Μεξικό από τον πρώτο όμιλο, η Ελβετία από τον δεύτερο, η Βραζιλία από τον τρίτο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από τον τέταρτο, η Γερμανία από τον πέμπτο όμιλο και η Αργεντινή από τον δέκατο όμιλο. Αυτές είναι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει και την πρόκριση και την πρωτιά στους ομίλους. Ως δεύτερες έχουν πάρει την πρόκριση στον πρώτο όμιλο η Νότιος Αφρική, στον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς και στον τρίτο όμιλο το Μαρόκο. Η Βοσνία, όπως είπαμε, είναι μέχρι στιγμής η πρώτη καλύτερη τρίτη ομάδα που παίρνει την πρόκριση και είναι στον δεύτερο όμιλο, και περιμένουμε την κατάταξη, καθώς η πρόκριση έχει εξασφαλιστεί και περιμένουμε την κατάταξη σε ποια θέση θα δραματίσουν, πρώτη, δεύτερη. Στον ένατο όμιλο η Γαλλία με την Νορβηγία, ποια θα πάρει την πρώτη θέση, και ήδη έχουν πάρει την πρόκριση. Και στον ενδέκατο όμιλο που βρίσκεται η Κολομβία. Είναι ανοιχτά ακόμα τα πράγματα για πολλές τρίτες ομάδες. Μέχρι στιγμής Βοσνία έχει πάρει την πρόκριση, Σουηδία, Κροατία, Νότιος Κορέα, Αλγερία, Παραγουάη, Σκωτία και Πράσινο Ακροτήρι είναι οι 8 πρώτες ομάδες που βρίσκονται στις τρίτες θέσεις. Βλέπουμε λοιπόν το Βέλγιο να είναι εκτός, μια ομάδα που είναι μια παραδοσιακή δύναμη, μια παραδοσιακή χώρα, και η πορεία του μέχρι τώρα σίγουρα δεν έχει ικανοποιήσει. Είναι εξαιρετικά δύσκολο το Βέλγιο
να μπορέσει να συνεχίσει στην επόμενη φάση. Μάθαμε, όπως είπαμε, και το πρώτο ζευγάρι των 32, η Νότιος Αφρική με τον Καναδά, δύο ομάδες οι οποίες θα κοντραριστούν την Κυριακή στην Καλιφόρνια, θα γίνει το παιχνίδι αυτό, και όπως είπαμε περιμένουμε σήμερα τους υπόλοιπους αγώνες και να ολοκληρωθεί, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία της φάσης των ομίλων, να ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή η πρώτη φάση, να μπούμε στους 32, 16, 8, 4, 2 και βέβαια στον μεγάλο τελικό. Έχουμε δρόμο βέβαια ακόμα μέχρι να γίνουν όλα αυτά, αλλά σίγουρα περιμένουμε ότι θα δούμε καλύτερα παιχνίδια στις επόμενες φάσεις, είναι τα knockout. Βέβαια είναι λίγο σχετικό γιατί το βλέπω και αλλιώς, είναι και η σκοπιμότητα, γιατί στους ομίλους ένα λάθος έχεις δύο ευκαιρίες να το διορθώσεις, σε knockout αγώνα δεν έχεις τέτοια ευκαιρία, που σημαίνει λοιπόν ότι είναι πιθανό από κάποιες ομάδες να δούμε περισσότερη σκοπιμότητα στο παιχνίδι. Το σκοπός αγιάζεται μέσα να είναι το μότο. Είμαστε στις 25 Ιουνίου, 19 Ιουλίου θυμίζουμε ότι είναι ο τελικός, και η έναρξη στην συνέχεια των υπόλοιπων αγώνων για την φάση των 32, σε ένα παγκόσμιο κύπελο στο οποίο είναι το παγκόσμιο κύπελο των ρεκόρ των προσωπικότητων. Ρεκόρ ο Μέση στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρα, να δούμε πού θα σταματήσει. Ρεκόρ ο Κριστιάνο, ο παίκτης ο οποίος έχει σκοράρει σε 6 παγκοσμιά κύπελα. Οι δύο κορυφαίοι αυτή τη στιγμή εν ενεργεία ποδοσφαιριστές, ενδεχομένως στο κύκνιο άσμα της ποδοσφαιρικής τους παρουσίας, σίγουρα έχει να κάνει με παγκόσμια κύπελα, με Μουντιάλ. Αν και επειδή υπάρχουν και άλλοι και εξαγωνιστικοί λόγοι ορισμένες φορές που διαμορφώνουν το πότε ολοκληρώνει την καριέρα του ένας ποδοσφαιριστής, ας αφήσουμε ένα μικρό ενδεχόμενο να τους δούμε, μήπως τους δούμε μάλλον και σε επόμενο Μουντιάλ.

Ένας διαφορετικός αστέρας που ξεχωρίζει σε αυτό το Μουντιάλ είναι βέβαια και ο Νεϊμάρ. Ξεχωρίζει για τον δικό του ξεχωριστό ιδιαίτερο λόγο. Ένας ποδοσφαιριστής, το ταλέντο το οποίο εννοείται πως δεν χρήζει σχολιασμού, περισσεύει, αλλά πλέον η καριέρα του και λόγω τραυματισμών και λόγω επιλογών και μπάσχε όπως και για άλλους λόγους που ενδεχομένως να μην τους γνωρίζουμε, δεν είναι σε top επίπεδο. Πάντως το ότι επέστρεψε και πάλι στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας, με την οποία είχε να αγωνιστεί από τον Οκτώβριο του 2023. Και όχι άδικα βέβαια, δεν ήταν όπως είπαμε στο τόπο επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια. Πήρε λίγο λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι με την Σκωτία. Πολλοί βέβαια έλεγαν ότι σε εισαγωγικά η λέξη αναγκάστηκε ο Αντσελότη να το συμπεριλάβει στην αποστολή λόγω του ότι είναι ο Νεϊμάρ και έχει χορηγούς, έχει και ένα τέτοιο βαρύ όνομα. Δεν ξέρουμε. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Αντσελότη δεν είναι ο προπονητής στον οποίο μπορείς να το επιβάλλεις πράγματα, είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Όπως και να έχει, ήταν καθαρά ανθρώπινη η αντίδρασή του όταν πήρε χρόνο συμμετοχής και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του και τα δάκρυά του. Μακάρι να έχει την υγειά του και να μπορέσει να συνεχίσει εξίσου καλά και να συνεχίσει καλά στους υπόλοιπους αγώνες, να πάρει χρόνο συμμετοχής, γιατί πιθανόν και για αυτόν να είναι η τελευταία μεγάλη διοργάνωση στην οποία δίνει το παρόν. Αφήνουμε τα του Μουντιάλ, να έρθουμε εδώ λίγο στα δικά μας. Στον Όφι περνούν οι ημέρες, συνεχίζονται οι συζητήσεις, οι ζυμώσεις, να το πούμε καλύτερα, για τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Δεν έχει προκύψει κάτι νεότερο. Από το δικό μας ρεπορτάζ αυτό που βγαίνει είναι ότι δύο περιπτώσεις είναι πιο προχωρημένες από κάποιες άλλες. Η μία έχει να κάνει με αμυντικό και η άλλη με επιθετικό. Περιμένουν τις απαντήσεις. Το έχουμε ξαναπεί ότι ο χρόνος είναι σύμμαχος του Όφι σε αυτή την τρέχουσα με την γραφική περίοδο. Δεν έχει άγχος, δεν έχει πίεση, μπορεί να περιμένει και περιμένει τις συγκεκριμένες και άκρως στοχευμένες κινήσεις τις οποίες κάνει. Στα υπόλοιπα θέματα παρατηρείται στασιμότητα. Από Ολυμπιακό, γιατί προέκυψε το θέμα με τον Χρήστο Γιώργο, ένα θέμα το οποίο δείχνει να παγώνει, σε ό,τι είχε κάνει τουλάχιστον από την πλευρά του Ολυμπιακού. Αν ήταν να είχε κάνει πρόταση, θα την είχε καταθέσει ήδη. Αυτό λένε συνάδελφοι που γνωρίζουν καλά τα του Ολυμπιακού. Οπότε τουλάχιστον προς ώρας το σενάριο αυτό δείχνει να απομακρύνεται για να έρθει πρόταση δηλαδή στον Όφι. Και το λέω αυτό γιατί αν ερχόταν πρώτα στον Όφι και τον ικανοποιούσε οικονομικά, ο Όφι θα παραχωρούσε τον ποδοσφαιριστή και θα κινούνταν για την απόκτηση ενός ακόμα ποδοσφαιριστή. Γιατί την παρούσα στιγμή η θέση του τραυματοφύλακα είναι μια θέση στην οποία δεν πρόκειται να, δεν υπάρχει ανάγκη από πλευράς Όφι και δεν κινείται για την απόκτησή του. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπαίνει και αυτός σιγά σιγά στην τελική ευθεία για την έναρξη της δικής του αγωνιστικής χρονιάς, την έναρξη της προετοιμασίας, και το παρακολουθούμε το θέμα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού γιατί έχει να κάνει με το λόγο Αθανασίου. Ο Νίκος Αθανασίου, ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό, το έχουμε αναλύσει διεξοδικά το θέμα καιρό τώρα, το έχετε διαβάσει στο kratoman.gr, το έχουμε συζητήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Δεν είναι στις πρώτες επιλογές του κυρίου Μεντιλίμπαρ. Μέχρι βέβαια να ανακοινωθεί η αποστολή η οποία θα ταξιδεύσει στο εξωτερικό για την προετοιμασία, θα περιμένουμε να δούμε
Μήπως αλλάξει κάτι, αν και φαίνεται ότι δύσκολα θα υπάρξει αλλαγή. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν δεν είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού στο πλαίσιο της προετοιμασίας ο Νίκος Αθανασίου, ανοίγει ο δρόμος για την παραμονή του στον Όφι. Βέβαια, έχουμε ξαναπεί ότι για τον Αθανασίου έχουν δείξει ενδιαφέρον και άλλες ομάδες. Σύμμαχος του Όφι είναι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος προτιμά, στην περίπτωση που δεν παραμείνει στον Ολυμπιακό, να μείνει στον Όφι. Και εννοείται ότι είναι ένα σημαντικό ατού, διαπραγματευτικό για τον Όφι, ο οποίος θέλει να κρατήσει τον παίκτη με ελεύθερη μετεγγραφή. Αν όμως είναι αμετάπιστη στον Ολυμπιακό και συζητούν εκ νέου δανεισμού, προφανώς και αυτό θα πέσει στο τραπέζι και έστω με τη μορφή δανεισμού θα παραμείνει και την νέα αγωνιστική χρονιά στο Ηράκλειο.

0: Στο μεταξύ, κάτι άλλο για τον Όφη δεν έχουμε. Όπως είπαμε, είναι περιορισμένα τα πράγματα. Βέβαια, έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε. Μάλλον θα διαβάσουμε τώρα. Ναι, έχουμε δύο λεπτά. Η ομάδα είναι πλήρης, είναι λίγες οι κινήσεις που θέλει. Αλλά πρέπει να γίνουν, γιατί ο χρόνος περναλεί ο Σάββας. Το λίγες και το πολλές είναι σχετικό. Σίγουρα δεν χρειάζεται 10-12 παίκτες, όπως ενδεχομένως να χρειαζόταν υπό άλλες συνθήκες. Προφανώς οι κινήσεις θα πρέπει να είναι με παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά, αλλά ποσοτικά και ποιοτικά πρέπει να αναβαθμιστεί το ρόστερ. Χρειάζεται αναβάθμιση. Ο χρόνος περνά, αλλά το έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. 6 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση, 21 Ιουλίου θα αναχωρήσει η αποστολή για την Ολλανδία. Οπότε αυτές είναι οι ημερομηνίες που όσο πλησιάζουμε θα μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο αρχίζει να πιέζει λίγο περισσότερο. Όχι τόσο η 6η Ιουλίου, όσο περισσότερο η 21η. Ο Μιχάλης, καλημέρα, ξέρουμε πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Super Cup, πόσα θα πάρει η Όφη. Μιχάλη, δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν περιλαμβάνεται ο συγκεκριμένος αγώνας στα διαρκείας, γιατί είναι μια διοργάνωση που δεν είναι η ευθύνη στον Όφη, είναι μια διοργάνωση της ΕΠΟ, η οποία και θα αποφασίσει το πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, 12 Αυγούστου είναι ο τελικός του Super Cup. Νομίζω ότι το μοντέλο που ακολουθήθηκε πέρσι, στον αντίστοιχο δηλαδή αγώνα, με τον Ολυμπιακό, θα ακολουθεί και φέτος. Ξέρω τι είχε κάνει με τον αριθμό των εισιτήριων. Περιμένουμε πάντως από την ΕΠΟ ανάλογες ανακοινώσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Super Cup και με το κύπελο, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ σε ό,τι έχει να κάνει με νέους σε ηλικία παίκτες, ποδοσφαιριστές δηλαδή κάτω των 22 ετών, καθώς όπως πηγάζει από το ρεπορτάζ, τουλάχιστον για το Super Cup η ΕΠΟ προσανατολίζεται στο να επιβάλλει τη χρησιμοποίηση 2 ποδοσφαιριστών κάτω των 22 ετών στη βασική ενδεκάδα των δύο ομάδων, του ΟΦ και της ΑΕΚ δηλαδή. Κάτι ανάλογο δηλαδή, ίδια τα κριτήρια με αυτά τα οποία υπάρχουν και στο κύπελλο Ελλάδας. Περιμένουμε λοιπόν, πιθανόν εντός της ημέρας να έχουμε τέτοιες ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως επίσης και την οριστικοποίηση κάποιων αλλαγών στο φορμάτ του κύπελλου Ελλάδας. Το κύπελλο Ελλάδας, το οποίο ο τελικός του θα επιστρέψει στο Ολυμπιακό Στάδιο 22 Μαΐου θα γίνει ο τελικός του νέου κυπέλλου Ελλάδας, 22 Μαΐου του 2027. Θα έχουν αποκατασταθεί τα έργα στο Ολυμπιακό Στάδιο και θα φιλοξενήσει και πάλι αυτή την διοργάνωση. Μακάρι να είναι Όφη και πάλι, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν δεν είναι Όφη ή δεν είναι κάποια ομάδα της δυναμικής του Όφη, αλλά είναι ένας τελικός μεταξύ των τεσσάρων ισχυρών. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το κομμάτι με τους φιλάθλους, αν θα γίνει με φιλάθλους ή χωρίς φιλάθλους, αν γυρίσουμε δηλαδή στα παλιά. Λοιπόν, αυτά, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής και σε λίγο θα επιστρέψουμε τα υπόλοιπα θέματα μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν. αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Κρέτα One 102,3.
4: What is my problem with man, you ask? No.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τη μία, Creta One 102,3, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Θα διαβάσουμε τα μηνύματα που έχετε στείλει στη συνέχεια και για το μπάσκετ που ρωτάτε. Αύριο έχουμε μια ξεχωριστή ενότητα για το κομμάτι που λέει ο Χρήστος για την αναγέννηση και την Elite League. Αύριο θα έχουμε μια ξεχωριστή ενότητα στην εκπομπή για τη συγκεκριμένη ευχάριστη είδηση. Μια ευχάριστη είδηση που είχαμε χθες, αλλά σκιάστηκε από την τραγική είδηση, τη δυσάρεστη είδηση θανάτου του Τάκη Γκόνια. Βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο ποδόσφαιρο της Κρήτης και ιδιαίτερα του Ηρακλείου. Με την παρουσία του Τάκη Γκόνια στην ομάδα του Εργοτέλη και στην ομάδα της Επισκοπής πριν. Και θα μιλήσουμε για την παρουσία αυτή του εκλειπώντα δυστυχώς πλέον Τάκη Γκόνια με τον άνθρωπο ο οποίος ήταν αυτός που τον έφερε στον Εργοτέλη. Έχουμε τη χαρά να μιλάμε μαζί του, αλλά όχι για καλό, και ελπίζω την επόμενη φορά θα μιλήσουμε να είναι για καλό λόγο. Να έχουμε στα λέξη τη τηλεφωνική μας γραμμή στον Γιώργο Τουτζάρη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Θα θέλαμε όλοι να τα...
1: Δυστυχώς, όπως είπες, δεν είναι καλός ο λόγος για τον οποίο επικοινωνούμε.
0: Ευχαριστώ να τα πούμε κάποια στιγμή πραγματικά για καλό λόγο και όχι για αυτό το τραγικό περιστατικό, το οποίο η ανθρώπινη πλευρά του έχει πολλές προεκτάσεις που δεν είναι τις παρούσεις και νομίζω δεν χρήζει συζήτησης για κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα. Εγώ θέλω να σταθούμε στο σύντομο αλλά σημαντικό πέρασμα και παρουσία του Τάκη Γκόνια στον Εργοτέλη. Σε μια χρονιά που ήταν ιδιαίτερη για την ομάδα του Εργοτέλη, σήμερα το ξέρεις καλύτερα, με την ομάδα να φεύγει προετοιμασία και ακόμα να μην έχει κλείσει το ρόστερ και να έχει μπροστά του ένα δύσκολο έργο να χτίσει μια ομάδα κυριολεκτικά από το μηδέν ο Τάκης Γκόνιας.
1: Ναι, ισχύει, έτσι ακριβώς είναι. Έφυγε ο Τάκης και 16 παιδιά στο Καρπενήσι τότε και μου ζήτησε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο την εκεί η ομάδα για να μπορέσει να δουλέψει αυτά που ήθελε, γιατί όντως ήταν κάτι διαφορετικό αυτό που πρέσβευε η ποδοσφαιρική λογική του Τάκη τότε, και όταν μας το εξηγούσε, θυμάμαι μαζί με το Σταύρο, το Λαμπράκι, όταν μιλούσαμε για τον τρόπο που θέλει να παίξει, για αυτά που θέλει να κάνει, κοιτιόμασταν, μας φαινόταν λίγο παράξενα, αλλά ταυτόχρονα πολύ ωραία, γιατί τα είδαμε και σε βίντεο να γίνονται, και μας είπε ότι έτσι θέλω να παίξει ο Εργοτέλης. Και τον πρώτο διάστημα νομίζω που πήγε για προετοιμασία, αν θυμάμαι καλά, πιο πολύ έκανε, έβλεπαν βίντεο και τους μιλούσε για τις ορολογίες που θα χρησιμοποιούν για να μπορούν να συνεννοηθούν, γιατί ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο αυτά που ζητούσε και ήθελε ο Τάκης.
0: Αυτό που λες, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό που λες μου το έχει μεταφέρει και ποδοσφαιριστής εκείνη την εποχή, ότι έκανε έναν τρόπο την ένα σεμινάριο ορολογίας του ποδοσφαίρου που τα παιδιά δεν είχαν συναντήσει, μόλον ότι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές περισσότεροι δεν είχαν συναντήσει ξανά. Θέλω να πω λοιπόν ότι έφερε πράγματα καινούργια για την εποχή.
1: Ναι, έφερε πράγματα εντελώς καινούργια για την εποχή και στα αυτιά κάποιων ηχούσαν πολύ παράξενα αυτά, όπως αντιδρούμε λογικά κάπως δεν πιστεύουμε εύκολα κάποια πράγματα καινούργια σε οτιδήποτε στη ζωή μας γίνει αυτό. Και θυμάμαι ότι τότε χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να μπορέσουν να καταφέρουν να επικοινωνούν μέσα στο γήπεδο, γιατί το πρώτο πράγμα που ζητούσε ο Τάκης ήταν να μιλάνε ακόμα και με σινιάλα για το πώς συνεννοούνται στο γήπεδο, πέρα από τους όρους που χρησιμοποιούσε όταν ήθελε να κάνει την τακτική προσέγγιση της προπόνησης.
0: Αυτά τα γνώρισες εκ των προτέρων όταν εισηγήθηκε την άφηξή του στην ομάδα. Τι ήταν αυτό δηλαδή που σε είχε κάνει να ξεχωρίζει στον Τάκη και σένα και τον Σταύρο, δεν ξέρω παρασκηνιακά ποιο από του δύο ήταν, φαντάζομαι και οι δύο μετά με συνεργασία, για να έρθει στην ομάδα εκείνη την εποχή.
1: Όχι, θα πω ψέματα να πω ότι τα γνώριζα. Δεν τα γνώριζε κανένα. Τα γνώριζε μόνο ο Τάκη και ο Πεπ, που ήταν ο μέντορά του και ο άνθρωπο ο οποίο θαύμαζε τότε. Δηλαδή πράγματα όπως το ποδόσφαιρο τώρα, το build-up, τα μεσοδιαστήματα, τον τρίτο παίχτη που ζητούσε να βγαίνει η ομάδα, πολλοί μπορεί να μην τα ξέρουν και ακόμα και τώρα, αλλά τότε ήταν εντελώς παράξενα πράγματα, αλλά και εμείς δεν τα ξέραμε. Θα δείξε σε βίντεο πώς γίνονται στο γήπεδο. Τότε προπόνησε την Καλλιθέα για 2 μήνες ο Τάκης, νομίζω, και είχαμε φέρει στον Εργοτέλη 2-3 παιδιά τότε που τα είχε στην Καλλιθέα για να μπορέσουν να γίνει πιο εύκολη μετάβαση του Εργοτέλη σε αυτό που ήθελε να παίξει ο Τάκης. Θυμάμαι τότε ο Τζέιμς, ο Σταμόπουλος, ο Βασίλης ο Μπούζας, ο Σταματάκος, ήταν παιδιά ο Πάτας, ο Νίκος, ήταν παιδιά τα οποία είχαν προϋπάρξει μαζί του την προηγούμενη χρονιά και μπορούσαν πιο εύκολα να βοηθήσουν και τους συμπαίκτες τους να ανταποκριθούν σε αυτά που ζητούσε ο Τάκης τότε και το staff.
0: Και βλέπουμε ότι στην αρχή ήθελε χρόνο να μπορέσει να μετουσιώσει μέσα στο γήπεδο αυτές τις σκέψεις, να τα αφομοιώσουν και οι ποδοσφαιριστές, αλλά βλέπαμε μια επιθετική ομάδα, μια ομάδα που όταν της έδινες χώρο πραγματικά σε σκότωνε. Αρκετές άμυνες και αρκετοί τερματοφύλακες δέχτηκαν ούκολιγα γκολ από το επιθετικό ποδόσφαιρο το οποίο έπαιζε τότε ο Εργοτέλης.
1: Ναι, ήταν φύση επιθετικό το ποδόσφαιρο που έπαιζε και επικεντρωνόταν στην κατοχή της μπάλας. Και ξέρεις, η κατοχή της μπάλας δημιουργεί και ένοχος στον ποδοσφαιριστή, ειδικά αν δεν το έχει κάνει από μικρή ηλικία για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το κομμάτι. Το να έχεις την μπάλα συνέχεια σημαίνει ότι κάτι πρέπει να την κάνεις. Και το ξόδευμα της ενέργειας που είχαν οι παίκτες στο να σκέφτονται τι θα κάνουν με την μπάλα, βοηθούσε η προπόνηση του Τάκη να μπορέσει να ξέρουν αμέσως με το που θα δεχτούν την μπάλα στα πόδια τους τι θα την κάνουν. Και αυτό ήταν το μεγάλο του στοίχημα, πόσο γρήγορα θα τους εμφυσίσει αυτή την νέα πραγματικότητα, ώστε να μπορέσουν να αισθάνονται σίγουροι όταν έχουν την μπάλα στα πόδια και να μην υποπέπτουν σε λάθη τα οποία γινόταν στην αρχή αρκετά και μας κόστησαν πολλούς βαθμούς, αλλά στην τελική μπόρεσαν και άφησαν ένα αποτύπωμα πολύ καλό στο τέλος της χρονιάς.
0: Στο τέλος της χρονιάς, ναι, σίγουρα. Πάνω στο οποίο πάτησε η ομάδα και είχε στη συνέχεια μια καπορία που έφτασε, αν δεν υπήρχε ο κύριος Φωτιάς, να διεκδικεί ίσως και την επιστροφή της στη Super League, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν ήταν προετοιμασμένο ή η κατηγορία ή ο Εργοτέλης για αυτές τις ιδέες του Τάκη Γκόνια? Γιατί ας μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, δεν αναφέρομαι σε σένα, αναφέρομαι και στο δικό μου χώρο των δημοσιογράφων και των φιλάθλων, υπήρξε αμφισβήτηση στο πρόσωπό του.
1: Ξεκάθαρα υπάρχει. Αμφισβήτηση υπάρχει σε οποιονδήποτε φέρνει κάποιον εουτερισμό ή σε οποιονδήποτε δεν φέρνει τα αποτελέσματα. Στην Ελλάδα περιμένουμε ότι πατάς ένα κουμπί και γίνονται όλα όπως τα θέλεις. Ο Εργοτέλης τότε, θυμάσαι, είχε πολύ μικρό μπάτζετ. Είχε παιδιά τα οποία δεν είχαν παραπάνω από 70-80 παιχνίδια επαγγελματικά όλοι μαζί. Όλα μαζί τα παιδιά που είχαν έρθει τότε στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά μπόρεσε σε τέτοια ποιότητα, ας πούμε, ποδοσφαιριστών της Β' Εθνικής να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις τα άντερα να παίξεις αυτό το ποδόσφαιρο στη Β' Εθνική του 2017, όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Και ήταν λογικό να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα αμφισβήτησης. Αλλά παρ' όλα αυτά η χρονιά στον Εργοτέλη ήταν η πρώτη που ο Τάκης έβγαλε ολόκληρη. Δεν είχε βγάλει ποτέ του άλλη χρονιά ολόκληρη σαν προπονητής.
0: Και από τον Εργοτέλη έφυγε, όχι το ότι ο Εργοτέλης ήθελε, δεν έκανε και ήθελε έναν άλλο προπονητή, λόγω του ότι ο τότε μεγαλομέτοχος ο Μάγκε Τσάμι, προφανώς και αυτός εγωιτευμένος από αυτό το οποίο έβλεπε, ήθελε και τον πήρε στην αιγυπτιακή του ομάδα, την Wadi Degla.
1: Ναι, σίγουρα, και θυμάμαι ότι είχα κάνει ένα ταξίδι στη μέση της χρονιάς, στο Γενάρη, στο Βέλγιο, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει έλα οπωσδήποτε στο Βέλγιο να συζητήσουμε για το τι γίνεται στην ομάδα, και τότε ο Εργοτέλης είχε σε 10 παιχνίδια 8 ήττες, 2 ισοπαλίες. Και μου λέει τι γίνεται εκεί πέρα, πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να ξέρεις ότι αν δεν αλλάξουν σύντομα τα πράγματα θα πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές. Και του είπα ότι η ομάδα δουλεύει πάρα πολύ καλά, οι παίκτες είναι χαρούμενοι, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, απλά τα αποτελέσματα δεν μας βοηθάνε, είτε γιατί είμαστε άπειροι, είτε γιατί κάνουμε κάποια λάθη τα οποία στοιχίζουν, αλλά είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα πάει καλύτερα. Και ήρθε ξανά στις 16 Φεβρουαρίου, το δέχτηκε αυτό, αφήσει να συνεχίσουμε, και στις 16 Φεβρουαρίου παίξαμε ένα παιχνίδι με την Καρδίτσα, θυμάμαι, και ήταν το παιχνίδι που κερδίσαμε και ανεβήκαμε τη ζώνη του υποβασμού μέσα σε 1,5 μήνα από τότε που μιλήσαμε. Από εκεί και ύστερα όλα μπήκανε σε μια σειρά και το αποτέλεσμα το ανέφερες πριν από λίγο.
0: Όπως στην Αίγυπτο φαίνεται σαν να βρήκε το λιμάνι του στα προπονητικά του χρόνια. Εκεί νομίζω ότι αναγνωρίστηκε η προπονητική του αξία που δεν είχε αναγνωριστεί στην Ελλάδα.
1: Η αναγνώριση που πήρε στην Αίγυπτο, και στο λέω γιατί το έζησα, πρέπει να τον δεις όταν έβγαινε έξω στην Αίγυπτο, πως δεν μπορούσαμε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Έβγαιναν όλο πιτσιρίκια, έρχονταν να βγουν φωτογραφίες, οι σερβιτόροι στα μαγαζιά, άνθρωποι περπατούσαμε να βγουν coach φωτογραφία, και χαιρόμουν γιατί στην Αίγυπτο τουλάχιστον πήρε την αναγνώριση που του άξιζε, γιατί πέρα από τη Γουαντιντέγκλα πήγε, δούλεψε και σε ένα πολύ μεγάλο οργανισμό, η Pyramids.
0: Τον
1: καιρό που πήγε ο Τάκης να δουλέψει εκεί είναι τεράστιος οργανισμός, είναι η τρίτη ομάδα μετά την Άχλη και τη Ζάμαλεκ, και εκεί πέρα πήρε και προπόνησε παίκτες οι οποίοι ήταν πολύ ψηλού επίπεδου και το χάρηκε πάρα πολύ ότι πήρε μια τέτοια ομάδα στα χέρια του, που δεν μπορούσε να διανοηθεί κανείς στην Ελλάδα ότι θα του δώσει μια ομάδα για αυτού του επίπεδου για να προπονήσει. Mm-hmm. Και ήταν το μεγάλο του παράπονο αυτό.
0: Το ότι δεν μπόρεσε στην Ελλάδα, δεν του δόθηκε ευκαιρία στην Ελλάδα να δείξει τις ικανότητες του.
1: Ναι, ναι. Ήταν το μεγάλο του παράπονο. Mm-hmm.
0: Ουδής προφήτης στον τόπο του, λέμε.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Και ήταν πράγματι κάτι το οποίο ισχύει, γιατί αν δεν απατούμε σε ομάδα, σε Super League δεν δούλεψε, ούτε σε μικρομεσαία ομάδα, δεν του δόθηκε δηλαδή κανένα αυτή ευκαιρία. Βέβαια, εικάζω ότι αν έμενε στον Εργοτέλη, εντάξει, μετά αν δεν μπορούμε να προχωράμε, αν έμενε στον Εργοτέλη τότε, με τις βάσεις οποίες έβαλε, με τη δικιά σου και του Σταύρου παρουσία, θα μπορούσε ενδεχομένως να διαφημίσει ακόμα περισσότερο και τον εαυτό του. Όχι, γέγονε πάντως. Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά. Δυστυχώς πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε, γιατί έχεις το δυσάρεστο καθήκον να παραστείς στην εξώδιο εξώδιο.
1: Ναι, πηγαίνω, είμαι στον δρόμο τώρα.
0: Και εύχομαι την επόμενη φορά να τα πούμε για καλό. Σε ευχαριστώ και πάλι. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

Όταν είσαι μακριά και έξω από μια ομάδα ή όταν είσαι ενδιάμεσα, να το πούμε έτσι, ένας φίλαθλος ή ένας δημοσιογράφος είναι ενδιάμεσα, δεν είναι δηλαδή μακριά από την ομάδα, αλλά δεν είναι και μέσα στην ομάδα. Λέγοντας μέσα στην ομάδα, εννοούμε στην καθημερινότητα, τις λειτουργίες του οργανισμού, βγάζει συμπεράσματα που ενδεχομένως να μην ανταποκρίνονται απόλυτα στην πραγματικότητα. Αυτό που θυμάμαι εγώ τότε που μιλούσαμε παίκτες και με τον Γιώργο και με τους διοικούντες, ήταν το ότι κέρδιζε με τα λόγια του και τα επιχειρήματα του ο Τάκης Γκούνιας, τους κέρδιζε όλους. Ενδεχομένως ένα λάθος του, σε εισαγωγικά η λέξη λάθος, ήταν το ότι δεν είχε τη θέληση, γιατί νόμιζα ότι την πόρεση την είχε, δεν είχε τη θέληση να το δημοσιοποιεί αυτό και εκτός ομάδας, είτε προς τους δημοσιογράφους είτε προς τους φιλάθλους. Τώρα θα πεις δεν είναι υποχρέωσή του, συμφωνώ, αλλά όπως και να έχει, ήταν πραγματικά μια ομάδα εκείνη του Εργοτέλη, άκρως επιθετική, η χαρά του φιλάθλου. Το απόγευμα η εξόδους ακολουθία. Θερμά συλληπιτήρια και πάλι στην οικογένειά του, σύζυγό του, στις δύο του κόρες, που δυστυχώς πολύ μικρές έχασαν τον πατέρα τους. Πάμε λίγο και στο μπάσκετ. Χθες, όπως είπαμε, είχαμε την ευχάριστη είδηση της παρουσίας της αναγέννησης στη νέα αγωνιστική χρονιά στο πρωτάθλημα της Elite League, θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε και θα ασχοληθούμε πολύ περισσότερο στην αυριανή εκπομπή. Στο μπάσκετ πριν από λίγη ώρα είχαμε την ανακοίνωση της αποχώρησης από την ενεργό δράση του Χάρη Γιαννόπουλου, ένας αθλητής, ένας μπασκετμπολίστας, ο οποίος έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στο χώρο του μπάσκετ και στο κριτικό μπάσκετ, επί σειρά ετών αθλητής της ομάδας του Ρεθύμνου, που τότε ήταν στη μεγάλη κατηγορία, αποφάσισε στα 37 του να κλείσει την καριέρα του. Μπορεί το 37 να είναι μια μεγάλη μπασκετικά ή αθλητικά ηλικία. Ορισμένες φορές όμως για συγκεκριμένους παίκτες πραγματικά δεν φαίνεται αυτό. Έχουμε καλοκαίρι βέβαια ποδοσφαίρου, καλοκαίρι μουντιάλ, αλλά έχουμε και μπασκετάκι και έχουμε και την εθνική μας ομάδα του μπάσκετ, η οποία έχει τους τελευταίους αγώνες της πρώτης φάσης για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου, του μπάσκετ, το οποίο θα γίνει του χρόνου, και έχουμε δύο αγώνες τον Ιούλιο, στις 2 και στις 5 Ιουλίου. 2 Ιουλίου παίζουμε εκτός έδρας με τη Ρουμανία και 5 Ιουλίου έχουμε την αναμέτρηση με την Πορτογαλία, η οποία θα γίνει στα κλειστά στα Λιώσια, και ανακοινώθηκαν οι κλήσεις από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος από σήμερα ξεκινά τη δουλειά. Ο Μήτογλου και ο Καλαϊτζάκης απουσιάζουν από τις κλήσεις αυτές, αντιμετωπίζουν κάποια μικροπολήματα τραυματισμών και έμειναν εκτός από αυτές τις κλήσεις. Οι αθλητές που έδωσαν το παρόν, ο Παπα-Νικολάου, ο Λαρετζάκης, ο Τελειόπουλος, ο Χαριλαμπόπουλος, ο Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κλαμανάκης, Μπαζίνας, Φλιώνης, Νετζίμπογλου, ο Ελάιζα Μητρουλόγ, ο Τουλιάτος, ο Περσίδης, ο Πλώτας και ο Καρακώστας. Ξεκίνησε λοιπόν η προετοιμασία της Εθνικής για τους δύο αγώνες στη Ρουμανία στις 2 Ιουλίου και με την Πορτογαλία στην Σάνελα Αρίνα.

Γιώργο, αν μπορέσει ο Αντετοκούμπο να πάρει πρωτάθλημα και στο Μαϊάμι, αυτό συγγνώμη, θα το δούμε όταν με το καλό εγκληματιστεί στην νέα του ομάδα. Δείχνει πάντως ότι έχει όλες τις δυνατότητες. Και μια και λέμε για τον Αντετοκούμπο, διάβασα κάπου και είδα και βίντεο μάλιστα ότι στο Milwaukee υπάρχει ένα μέρος στο οποίο υπάρχει έτσι μια μεγάλη τοιχογραφία του Αντετοκούμπο, στο οποίο έχουν πάει δεκάδες μικροί κυρίως, αλλά και μεγαλύτεροι φίλοι του Milwaukee, και έχουν καταθέσει φανέλες, αυτόγραφα, φωτογραφίες του Αντετοκούμπο. Και μάλιστα υπήρξε και μια, είναι λίγο χιουμοριστική αλλά χαρακτηριστική αντίδραση του ίδιου του Αντετοκούμπο, που λέει: παιδιά, δεν πέθανα, απλά φεύγω, πάω σε άλλη ομάδα. Δηλαδή πραγματικά κάτι τέτοιο, σαν να είναι πένθος για το Milwaukee η αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούμπο. Αύριο θα έχουμε να πούμε περισσότερα για μπάσκετ, θα μιλήσουμε για την αναγέννηση, αυτή την νέα χρονιά, αυτή τη νέα πρόκληση που ανοίγεται μπροστά στην ομάδα του Αρκαλοχωρίου. Εδώ κάπου ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας στείλουμε τις ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και να... Μισό λεπτό, κάνω μια τελευταία ανανέωση. Α, ναι, είχα άλλο ένα μήνυμα. Μπορείς εντάχει να πεις το πρόγραμμα του Μουντιάλ. Να το πούμε, ρε σύντροφε, το πρόγραμμα του Μουντιάλ. Λοιπόν, στις 11, Γερμανία, Εκουαδόρ, ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο. Στις 2 τα ξημερώματα, Ιαπωνία, Σουηδία και Ολλανδία, Τινησία. Στις 5 τα ξημερώματα, Παραγουάη, Αυστραλία και Ιαπωνία, Σουηδία. Όρεξη να έχετε και διάθεση και μπόρεση να παρακολουθήσετε τους αγώνες αυτούς. Από τον Μάνο Σεργιάποτα στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά. Αύριο και πάλι λίγο μετά τη μία θα είμαστε μαζί. Για χαρά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
10: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Creta One 102,3.

0: Ούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Ελένη Μακράκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης εξελίσσεται η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με κατοίκους και εκπροσώπους φορέων από τους αθανάτους να παρεμβαίνουν μεταφέροντας την έντονη αντίθεσή τους για τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στην περιοχή. Η παρουσία τους έρχεται σε συνέχεια της έντασης που είχε σημειωθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με τους πολίτες να ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις και επίσημη τοποθέτηση από την περιφέρεια. Πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη Κανάκη που έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Πραγματοποιείται αυτή την ώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Να πούμε ότι από νωρίς το μεσημέρι είχε βρεθεί πλήθος κόσμου έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο, έξω από την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, φορείς, κάτοικοι της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, για να διαμαρτυρηθούν και να εκφράσουν έντονη αντίθεσή τους. Να πούμε ότι το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο. Παράλληλα, μιλούν αυτή την ώρα μέλη της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Δανέλης εξέφρασε τις ανησυχίες του αναφορικά με την προσωρινή δομή που θα φτιαχτεί στην περιοχή, στο ίδιο μήκος σχήματος και ο κύριος Βρύσαλης, και αναμένουμε να δούμε πότε θα τελειώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και τι θα βγει από αυτή τη συνεδρίαση, με τα σενάρια πάντως να δείχνουν το πιο πιθανό σενάριο είναι να εκδοθεί ένα ψήφισμα το οποίο θα καθορίζει τις τύχες αυτής της δομής που όλα φαίνεται ότι θα γίνουν, και να υπενθυμίσουμε, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Αρναουτάκης πολλές φορές στο παρελθόν είχε αναλάβει το πολιτικό βάρος λέγοντας ότι χρειάζεται να μην πετάμε την μπάλα αλλά να πάρουμε τις ευθύνες που αναλογούν στο καθένα. Επομένως, σε λίγη ώρα από τώρα λογικά θα έχουν τελειώσει, θα έχουμε και μια καλύτερη εικόνα για το τι έχει συμβεί.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Εκτεταμένο πρόγραμμα διαγραμμίσεων και ασφαλτοστρώσεων τίθεται σε εφαρμογή στο Δήμο Ηρακλείου από την ερχόμενη εβδομάδα και μέσα στον Ιούλιο, με τη λειτουργία 3 έως 4 συνεργείων σε όλη την πόλη, όπως ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Πυριδάκης. Όπως ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο Αντιδήμαρχος, οι διαγραμμίσεις θα ξεκινήσουν από τους δρόμους που έχουν ήδη ολοκληρωθεί πρόσφατες ασφαλτοστρώσεις και στη συνέχεια θα επεκταθούν στο σύνολο του οδικού δικτύου με προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες και κεντρικούς άξονες κυκλοφορίας. Επεσήμανε επίσης ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε παράληψη αλλά στον απαιτούμενο χρόνο προσαρμογής του νέου οδοστρώματος πριν την εφαρμογή των διαγραμμίσεων. Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου επανεκκινεί εργολαβία που είχε προσωρινά διακοπεί με στόχο την επιτάχυνση των ασφαλτοστρώσεων σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Ηρακλείου. Ο κύριος Πυριδάκης τόνισε ότι το πρόγραμμα θα ενταθεί σημαντικά το επόμενο διάστημα, δίνοντας προτεραιότητα στους δρόμους με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία και στους βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν στο κέντρο της πόλης. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Μετά την ασφαλτόστρωση, απαιτείται να παρέλθει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά την παρέμβαση των διαγραμμίσεων. Αυτές λοιπόν θα αρχίσουν την ερχόμενη Δευτέρα.
0: Ναι.
2: Οι διαγραμμίσεις σε όλους τους δρόμους που ασφαλτοστρωθήκαν το τελευταίο διάστημα και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε τις διαγραμμίσεις και στην υπόλοιπη πόλη, με την ιεράρχηση να είναι πρώτα από τις σχολικές μονάδες. Κατά συνέπεια, από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι διαγραμμίσεις και στις ασφαλτοστρώσεις που έχουν γίνει, αλλά και στις υπόλοιπες της πόλης μας.
3: Το συνολικό έτσι έργο το οποίο εκτελείται με τις ασφαλτοστρώσεις έχει ένα χρονοδιάγραμμα πότε ολοκληρώνεται, κύριε Σπυριδάκη?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας συγκεκριμένος προϋπολογισμός για το 2026. Μέσα στον προϋπολογισμό αυτόν γίνεται και ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων των ασφαλτοστρώσεων. Να σας πω συμπληρωματικά ότι τον επόμενο μήνα έχει γίνει η συνεννόηση με τους αναλόγους και τον επόμενο μήνα θα αναπτυχθούν όλες οι ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή της πόλης μας. Δηλαδή μέσα στον Ιούλιο εκτιμούμε ότι θα επιχειρούν ταυτόχρονα 3 έως 4 συνεργεία ασφαλτοστρώσεων.
3: Τώρα έχουν διακόψει ή είναι σε εξέλιξη αυτό το έργο?
2: Όχι, τα έργα είναι σε εξέλιξη, όμως η εργολαβία που ήταν στο δεύτερο έγινε μια προσωρινή διακοπή και επανέρχεται την πρώτη του μήνα.
0: Αυτοψία στις υποανέγερση νέες φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες θα κάνει αύριο Παρασκευή η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θα βρεθεί στην πόλη του Ηρακλείου για μια σειρά επισκέψεων, επαφών και συναντήσεων. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στο συνάδελφο Μπάμπη Σαββίδη που έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μπάμπη, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Αύριο θα είναι λοιπόν εδώ στο Ηράκλειο ο Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη. Ένα πλούσιο πρόγραμμα. Πρώτος σταθμός θα είναι στις 10.30 το πρωί η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια, η τελετή στο Κέντρο Καινοτομίας και κατόπιν επίσκεψη στο χώρο, στο εργοτάξιο που είναι υπό ανέγερση οι νέες φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες. Το μεσημέρι ο Υπουργός θα βρεθεί στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, που έχει ενταχθεί ως γνωστόν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, και μετά θα πάει, Ελένη, στα δημόσια ονάσια σχολεία, Γυμνάσιο και Λύκειο, δηλαδή στα Δειλινά, που θα λειτουργήσουν από την ερχόμενη σχολική χρονιά ως τέτοια. Κατόπιν θα πάει στο Κεδασί Ηρακλείου και θα έχει αργότερα και θεσμικές συναντήσεις, μια σειρά από συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, με τον Περιφερειάρχη, τον Σταύρο Ναοτάκη και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό. Το απόγευμα η Σοφία Ζαχαράκη θα έχει συνάντηση με την τοπική νόδη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε γνωστό ξενοδοχείο. Πλούσιο λοιπόν και φορτωμένο, αν μη τι άλλο, το πρόγραμμα της αυριανής καθόδου της Υπουργού Παιδείας. Αυτό που κεντρίζει όμως το ενδιαφέρον είναι η αυτοψία που θα γίνει αύριο το πρωί στο εργοτάξιο των νέων φοιτητικών εστιών. Ένα έργο, Ελένη, που κατασκευάζεται για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω σύμβασης ΔΙΤ που έχει συναφθεί με τον όμιλο Actor. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που είχαμε αποκαλύψει εδώ στο Creta One, ουσιαστικά μιλάμε για δύο εργοτάξια. Οι εργασίες ξεκινούν από το Ηράκλειο, αλλά σκητάλη θα πάρει μετά το εργοτάξιο στο Ρέθυμνο. Θα σου αναφέρω βεβαίως ότι στο Ηράκλειο η εικόνα θα είναι εντυπωσιακή. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εγκατάσταση 5 τεράστιων πραγματικά οικοδομικών γερανών, που μάλιστα θα φέρουν και ηθική νυχτερινή φωτοσύμανση για την ασφάλεια των αεροπλάνων και των πτήσεων πάνω από το Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο, αρκεί να αναφέρω, λένε, ότι είναι ύψους 255 εκατομμυρίων ευρώ. Θα φτιαχνούν συνολικά 4.846 νέες φοιτητικές κλίνες σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Το project ουσιαστικά προβλέπει να κατασκευαστούν 2.836 νέα διαμερίσματα, ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πέρα από τις νέες φοιτητικές εστίες, στο έργο ΣΔΙΤ περιλαμβάνεται και η ανέργεση ενός νέου μεγάλου αμφιθεάτρου πολλαπλών χρήσεων στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρέθυμνο. Ο ανάδοχος βεβαίως θα έχει όλο το πακέτο, δηλαδή τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, αλλά και συντήρηση των νέων εγκαταστάσεων για 30 έτη. Πολύ σημαντικό βεβαίως το κομμάτι της συντήρησης, διότι καλό είναι να φτιάχνονται νέες υποδομές, αλλά στη συνέχεια να μην τις εγκαταλείπουμε, αλλά να τις συντηρούμε. Είναι ένα μεγάλο έργο, ένα εμβληματικό έργο που αναμένεται να δώσει ανάσα στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην Κρήτη. Τα νεότερα αύριο κατά την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Ελένη.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστούμε. Ρευστό και σε φάση αναδιάταξης παραμένει το πολιτικό σκηνικό, όπως εκτιμά ο πολιτικός αναλυτής και διευθυντής ερευνών της Opinion Poll Ζαχαρίας Ζούπης, μιλώντας στο Creta One 102,3. Ανέφερε πως η εμφάνιση νέων πολιτικών φορέων που συνδέονται με τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού αλλάζει τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση, με το κόμμα του Τσίπρα να εμφανίζει ισχυρή δυναμική και υψηλή συσπήρωση. Παράλληλα, το Πασόκ δέχεται πιέσεις από περισσότερες πλευρές, ενώ η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με περιθώρια μεταβολών, κυρίως από το χώρο του κέντρου. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
5: Είχαμε μια ρευστότητα και πριν την εμφάνιση, γιατί βρίσκαμε 18% αναποφάσιστους και αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη, μαζί με το λευκό άκυρο αποχή, ξεπερνούσε και το 22% και το 23% κάποια στιγμή. Η εμφάνιση οπωσδήποτε των δύο νέων κομμάτων έφερε σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό χάρτη από τις πρώτες, από το πρώτο κύκλο δημοσκοπήσεων. Θα έλεγα ότι οι αλλαγές σε πρώτη φάση υπήρξαν στους συσχετισμούς στον χώρο της αντιπολίτευσης συνολικά. Γιατί τα δύο κόμματα, η Ελλάς και η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, απευθύνονται κάπως σε διαφορετικά ακροατήρια. Σε κάποια επικαλύπτονται κιόλας οι στοχεύσεις τους, αλλά για παράδειγμα ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά ψαρώνει το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, και της Νέας Αριστεράς, εισπράττει από την πλεύση ελευθερίας.
6: Μάλιστα.
5: Και πιέζει το ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της, φαίνεται να παίρνει από την ελληνική λύση, από την νίκη.
6: Την εξαϊλώνει την νίκη, την εξαϊλώνει.
5: Ναι, την εξαϊλώνει και βέβαια να έχει μικρές εισπράξεις και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Μικρές, αλλά δείχνει μια, ας το πούμε έτσι, πολυσυλλεκτικότητα που θα δούμε αν θα τη διατηρήσει. Αυτό φαρνεί ανακατατάξει.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, δεν είναι σημαντικό ότι βρέθηκε στη δεύτερη θέση από τις πρώτες δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας. Ασφαλώς το μελετάμε, έχουμε πει, χρειαζόμαστε και άλλες μετρήσεις και στη συνέχεια για να μιλήσουμε για τάση πια.
0: Μία νέα επιστημονική πλατφόρμα που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να δώσει βιοδείκτη για την αναγνωστική ικανότητα των παιδιών και να συμβάλλει στην πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών και μοιοπίας, παρουσίασε ο καθηγητής οφθαλμολογίας Γιάννης Ασλανίδης μιλώντας στο Κρέτα One 102,3. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα iRadder αποτελεί αποτέλεσμα 15 ετούς έρευνας και στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων ανάγνωσης, ενώ ήδη έχει προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον με αναφορές στη συνεργασία με την Κίνα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι μαθησιακές δυσκολίες και η μοιοπία αποτελούν παγκόσμιες επιδημίες που σχετίζονται με το σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως η αυξημένη χρήση οθονών και η περιορισμένη υπαίθρια δραστηριότητα των παιδιών. Παράλληλα, τόνισε ότι το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί σε σχολεία με στόχο την πρόληψη και τη βελτίωση των μαθησιακών δεξιοτήτων, αναφέροντας ότι ήδη γίνονται συζητήσεις για πιλωτική εφαρμογή στην Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
7: Που τα δουλεύουμε όλα αυτά σε ερευνητικό επίπεδο, τώρα έχει δώσει καρπούς και είμαστε, μπορούμε να πάμε και σε επίπεδο, αν θέλετε, εμπορικό, αλλά δεν θέλω να το πω εμπορικό, αλλά σε επίπεδο που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο πολλής κόσμος. Το iRadar πια είναι μια πλατφόρμα, μια πλατφόρμα που δίνει ένα βιοδείκτη της αναγνωστικής λειτουργίας και της αναγνωστικής ικανότητας ενός παιδιού. Εμείς είμαστε πάρα πολύ έμπειροι σε αυτό ερευνητικά και κλινικά. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα πολύ γνωστό, γιατί τώρα θα αρχίσουμε να το κάνουμε πιο γνωστό. Αλλά εδώ κόλλησε πάρα πολύ καλά, κύριε Ανδρεάκη, με τους Κινέζους, οι οποίοι για πολλά χρόνια πίστευαν ότι δεν είχαν προβλήματα ανάγνωσης, δεν είχαν προβλήματα δυσλεξίας, δεν είχαν προβλήματα μαθησιακά. Γιατί, ρε παιδιά, δεν έχετε? Γιατί έχουμε τα ιδεογράμματα. Μέχρι που μου ήρθε μια δημοσίευση να την εκτιμήσω, μια δημοσίευση από το Πανεπιστήμιο της Γκουεντζού, που είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια, σπονσαρισμένο από το Κομμουνιστικό Κόμμα, και ο επίσημος δείκτης δυσλεξίας στην Κίνα είναι 12,5%, και σήμερα έμαθα ότι είναι 14%. Επομένως, έχουμε περίπου 400 εκατομμύρια Κινέζους που είναι δυσλεκτικοί και δεν το ξέρουν. Το θέμα είναι ότι αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά τη μοιοπία. Έτσι, στα λεπτά ταξίδια μου, αφού πιστήκαν ότι πραγματικά υπάρχει ένας τεράστιος πληθυσμός, οι δύο παράλληλες παιδικές επιδημίες. Τη μοιοπία και τις μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι, τα παιδιά διαβάζουν, βλέπουν από μικροί οθόνες μόνο, διαβάζουν πάρα πολύ λίγο κείμενο, οθόνες και φωτογραφία, οθόνες και φωτογραφία. Φαίνεται ότι ο εγκέφαλος μπαίνει σε μια φάση, αν θέλετε, σκοταδιού, ανενεργούς δραστηριότητας, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να μην έχουν fluency, να μην έχουν πάρα πολύ ευχέρεια.
3: Να μην αναπτύσσουν δηλαδή αυτή τη δεξιότητα στην πρώιμη παιδική ηλικία.
7: Ναι, ακριβώς. Και εκεί είναι όλο το, για πρώτη φορά λοιπόν, εμείς συνδυάζουμε μια νέα πλατφόρμα που θα προλαμβάνει τις δύο μεγάλες επιδημίες, τη μοιοπία και τις μαθησιακές δυσκολίες.
0: Αυξημένη ζήτηση και μεγάλες αναμονές καταγράφονται για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να καλούνται να τηρούν τα ραντεβού τους, καθώς η παλαιού τύπου ταυτότητα δεν θα ισχύει για ταξίδια στο εξωτερικό από τις αρχές Αυγούστου, όπως ανέφερε ο γραμματέας των αστυνομικών υπαλλήλων Ηρακλείου Κώστας Ανθουλάκης. Στο μεταξύ, σημείωσε πως τα ραντεβού έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ πολίτες από όλη την Κρήτη μετακινούνται για εξυπηρέτηση όπου υπάρχει διαθεσιμότητα. Παράλληλα, πρότεινε την ψηφιοποίηση της διαδικασίας για την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών και τη μείωση του χρόνου έκδοσης. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
8: Αυτό που έχουμε να πούμε ως Ένωση Εθνικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου προς ακροατές μας, για να είναι και ενήμεροι, είναι ότι μέχρι και τον Αύγουστο, όπως είπατε, 3 Αυγούστου, μπορούν οι πολίτες να πάνε και να εκδώσουν το νέο τύπο του δελτίου ταυτότητας, για να μην αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα σε ενδεχόμενο ταξίδι στο εξωτερικό. Εδώ πέρα, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι όσοι περισσότεροι, όσοι άνθρωποι έχουν ραντεβού, να προσπαθήσουν να το εκτελέσουν, να μην το,
6: να μην το αμελήσουν,
8: να μην το ακυρώσουν, να μην το αμελήσουν, γιατί κάποιος άλλος πολίτης περιμένει την ώρα, κάποιος άλλος άνθρωπος περιμένει την ώρα και δεν βρίσκουν ραντεβού. Φανταστείτε ότι τον Απρίλιο ήταν γύρω σε 66 ραντεβού ημερησίως μέσω όρο και τώρα έχουν ξεπεράσει 150.
6: 150 ημερησίως.
8: Σωστά.
6: Κύριε Ανθουλάκη, αυτή η εικόνα παρατηρείται μόνο στα όρια της πόλης του Ηρακλείου ή και στην ενδοχώρα?
8: Όχι, αυτή η εικόνα, επειδή έχουμε γυρίσει και τα τμήματα της Πέτρου, μας λένε ότι έρχονται ακόμα και από τα Χανιά, έχουν πάει στο αστυνομικό τμήμα της Διάνου, προκειμένου, επειδή βρήκανε μέσω του διαδικτύου κενό ραντεβού και ήρθαν από τα Χανιά, για να φανταστείτε, μέχρι τη Διάνο για να εκδώσουν ταυτότητα.
6: Απίστευτο.
8: Για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται, που δεν είναι καν για τον νομό Ηρακλείου όλο αυτό. Μας λένε συνήθως ότι και το Μινό έχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο και το Μαλεδίζ έχει μεγάλο όγκο. Όλα τα τμήματα τώρα πλέον με το διαδίκτυο, όταν βλέπουν κενό ραντεβού ο κόσμος, πάει αμέσως και κλείνει ραντεβού εκείνη την ώρα. Εμείς έχουμε κάνει βέβαια μία πρόταση για την ψηφιοποίηση του εισέκδοσης του δελτίου ταυτότητας, όπου ο πολίτης θα μπορεί μέσα στο MyGov να βάλει ο ίδιος τα στοιχεία του, που, όπως γίνεται και υπεύθυνες δηλώσεις σήμερα και εξειδωτήσεις, και ακόμα και τη φωτογραφία μέσα του MyPhoto, να μπορεί να τραβήξει αυτός μια φωτογραφία, και όταν θα έρθεις με φυσική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα ή στο αστυνομικό μέγαρο, τότε γίνεται απλά η ταυτοποίηση.
6: Η ταυτοποίηση
8: και
6: η έκδοση.
8: Και η ταυτοποίηση ότι αυτός ο άνθρωπος είναι με αυτή τη φωτογραφία. Μάλιστα. Και να παραλάβει μετά και την ταυτότητά του. Οπότε μας καταλαβαίνουμε ότι το χρονικό διάστημα της έκδοσης αυτό το μειώνεται αισθητά και η διαδικασία, γιατί μπορεί να εξυπηρετήσει και πολύ περισσότεροι άνθρωποι.
0: Αύριο οδηγείται στον ανακριτή Χανίων ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη και για μία σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ναρκωτικά και παράνομες πράξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του αναμένεται να υποστηρίξει ότι το μοιραίο επεισόδιο ξεκίνησε από τη 45χρονη, ενώ για τα ναρκωτικά θα ισχυριστεί πως ήταν για ιδία χρήση. Συνελήφθη αξιωματικός της Ελλάς στα Χανιά μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Πρόκειται για ένα υπαστινόμο που συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, φέρεται να βρέθηκαν και κάποια υπολείμματα ναρκωτικών. Στη σύλληψη νεαρού άνδρα προχώρησε η Ελλάς σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου μετά από άσκοπους πυροβολισμούς που φέρεται να έριξε κατά τη διάρκεια γιορτής του Κλείδωνα, προκαλώντας αναστάτωση και τη διακοπή της εκδήλωσης. Ακολούθησαν έρευνες στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν όπλα και φυσίγγια, ενώ συνελήφθησαν ακόμη και 4 άτομα της οικογένειάς του. Η Κρήτη δεν πρέπει να στοχοποιείται συλλογικά για περιστατικά εγκληματικότητας, τόνισε ο γνωστός αστυνομικός συντάκτης και συγγραφέας Πάνος Όμπολος, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, στέλνοντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα κατά της οπλοκατοχής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, όποιος έχει όπλο, το ένα πόδι είναι στη φυλακή και το άλλο στον τάφο, υπογραμμίζοντας ότι τα όπλα αποτελούν τον χειρότερο σύμβουλο και ευθύνονται για πολλές τραγωδίες, ακόμα και από στιγμιαίες εντάσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος απαιτεί παιδεία και αλλαγή νοοτροπίας, ενώ άσκησε κριτική στο πολιτικό σύστημα για έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων λόγω πολιτικού κόστους. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
9: Δεν είναι η Κρήτη, μην τη στοχοποιούμε την Κρήτη συνέχεια επειδή τυχαίνει σε κάποια αδικήματα. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, Αντιγόνη μου, είναι η βεντέτα. Εκεί είναι το πρόβλημα της Κρήτης. Τα υπόλοιπα εγώ δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα.
3: Όσο αυτό έχει αναφορά στην καταγραφή εγκληματικών ενεργειών ή δραστηριοτήτων. Η βεντέτα ή και η παράνομη οπλοχρησία, οπλοκατοχή, κύριε Σόμπολ.
9: Από εκεί ξεκινάνε όλα, και την νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία με τα όπλα θα πρέπει επιτέλους να εκλείψει. Το είπα και όταν έγραψα το βιβλίο και το παρουσίασα, το θυμάσαι πολύ καλά, βεβαίως, στην Κρήτη, τις Βεντέτες, ότι θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Κάποτε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το όπλο είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Δεν πρέπει να υπάρχει σπίτι και να έχει όπλο. Μακριά από τα όπλα. Είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Αυτό έχω δει εγώ. Πόσες φορές έχω ασχοληθεί με εγκλήματα, με δολοφονίες, επειδή είχε το όπλο στην τσέπη του, στο ζωνάρι του που λέμε. Έχω αναφέρει πολλά περιστατικά. Ένα που μου είχε κάνει εντύπωση, για το τίποτε. Φεύγει για να στρίψει στο δρόμο, ήταν τα αυτοκίνητα σταματημένα στο κόκκινο φανάρι. Φεύγει ο τελευταίος και πάει και μπαίνει μπροστά από τον πρώτο και του λέει: είσαι μάγκας εσύ, γιατί με πας και χώνεσαι μπροστά μου, αφού εγώ έχω προτεραιότητα. Αρχίζουν να, ο ένας τα δικά του, άλλο τα δικά του που βγήκαν έξω από τα αυτοκίνητα, τραβάει το όπλο και τον σκοτώνει τον άλλον.
0: Τρεις υπήκοοι Νότιου Σουδάν συνελήφθησαν ως φερόμενοι διακινητές μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση συνολικά 114 μεταναστών σε δύο περιστατικά νότια των Καλών Λιμένων. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη 18χρονος για τη μεταφορά 32 ατόμων από το Ντομπρούκ της Λιβύης, ενώ στη δεύτερη δύο ακόμη άνδρες 25 και 21 ετών φέρονται να εμπλέκονται στη μεταφορά 82 μεταναστών. Οι διασωθέντες αναγνώρισαν τους συλληφθέντες ως τους διακινητές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση. Σεισμός μεγέθους 3,2 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότια του Τσούτσουρα. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 13 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Τσούτσουρα, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 13,1 χιλιόμετρα. Η δόνηση ήταν μικρής διάρκειας και έγινε αισθητή στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης. Μετά τις αποχωρήσεις του Βασίλη Κοκοτσάκη και του πτέραρχου ένα αποστρατεία Θανάση Παπανικολάου, ακόμα δύο στελέχη, ο Αχιλλέας Ρομπογιαννάκης από τις Μοίρες και η Αγγελική Λενακάκη από το Τυμπάκι, αποχώρησαν από το κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Παράλληλα, την αποστασιοποίησή του ανακοίνωσε και ο Κώστας Βαμβακάς, πρώην μέλος του κεντρικού οργανωτικού, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών και οργανωτικής λειτουργίας. Νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα του Υπουργείου Παιδείας δόθηκαν στη δημοσιότητα οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια και τα ΕΠΑΛ. Οι καταστάσεις αναρτήθηκαν στα σχολεία όλης της χώρας, ενώ οι υποψήφοι έχουν τη δυνατότητα να δουν τα αποτελέσματά τους και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας ή με SMS όπου είχε γίνει σχετική αίτηση. Στη σύλληψη του δράστη της θανατηφόρας συμπλοκής στην Καλυθέα προχώρησαν οι αρχές, με τον ίδιο να έχει ομολογήσει την επίθεση σε βάρος του νεαρού, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του. Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ, όταν δύο ομάδες νεαρών συνεπλάκησαν στην περιοχή, με την ένταση να καταλήγει σε μαχαίρωμα θανάσιμης έκβασης. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή περισσότερων ατόμων και πιθανά οπαδικά κίνητρα πίσω από τη συμπλοκή. Το Τμήμα Αθλητικής Βίας διερευνά την υπόθεση, ενώ στο σημείο βρέθηκαν αντικείμενα που εξετάζονται ως πιστήρια. Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για ουσιαστική ελάφρυνση για πάνω από 100.000 πολίτες. Η διάταξη προβλέπει μείωση των μηνιαίων δόσεων, σχεδόν μηδενισμό των τόκων και αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019, ενώ σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο οδηγεί σε σημαντικό συνολικό όφελος για τους δικαιούχους. Η ρύθμιση ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και Νίκη δήλωσαν παρόν ή καταψήφισαν. Στη Βουλή υπήρξε έντονη πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι ευνοούνται κυρίως τράπεζες και τα φάουντς και την κυβέρνηση να απαντά ότι πρόκειται για ολοκληρωμένη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα κόκκινων δανείων. Νέο πλαίσιο υποχρεώσεων και προστήμων για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων φέρνει το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που τίθεται σε εφαρμογή στις αρχές Ιουλίου. Με βάση την τροπολογία, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για ανακριβή ή μη έγκυρη δήλωση στοιχείων και χρήσης ακινήτων, ενώ ενισχύεται η διασύνδεση των δηλώσεων με το Ε9 και τα επιδόματα. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ από το 2027 με βάση την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ενώ προβλέπονται νέες διαδικασίες για ταχύτερους ελέγχους σε υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής που συνδέονται με οργανωμένο έγκλημα. Στη Βενεζουέλα συνεχίζονται αδιάκοπα οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 164 νεκρούς και περισσότερους από 900 τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα ερείπια, κυρίως σε περιοχές γύρω από το Καράκας και τη Λα Γκουιάρα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι κάθε ανακοίνωση νέας ναυτιλιακής διαδρομής στα στενά του Ορμούς χωρίς ιρανικό συντονισμό είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη, τονίζοντας πως η διέλευση πλοίων επιτρέπεται μόνο μέσω των εγκεκριμένων διαδρομών και ότι οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν μέτρα από την Τεχεράνη. Η αντίδραση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ομάν για τη δημιουργία προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου χωρίς τέλη διέλευση στο πλαίσιο διεθνών συντονισμών για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τις εντάσεις στην περιοχή και το μέλλον των στενών του Ορμούς. Ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του σε περιοχή του Παρισιού. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, ανεβάζοντας τους τρεις τους θανάτους παιδιών κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την εβδομάδα. Οι γονείς βρήκαν το αγόρι στο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους, ενώ η γαλλική πολιτική προστασία επιβεβαίωσε το θάνατό του στην πόλη Σεν Γκρατιέν στα προάστια του Παρισιού. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, ο Τάκης Γκόνιας ήταν ένας προπονητής, οι ιδέες του οποίου ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του, τόνισε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, ο άλλοτε συνεργάτης του εκλειπώντα προπονητή και πρώην τεχνικός διευθυντής του Εργοτέλειου Γιώργος του Τζάρης. Το μεγάλο του παράπονο ήταν πως δεν είχε τις ευκαιρίες στην Ελλάδα να δείξει τις ικανότητές του, αντίθετα με την Αίγυπτο, όπου ήταν ο πιο δημοφιλής προπονητής, συνέχισε. Ιστορική στιγμή για την ομάδα βόλεϊ του Όφη, η οποία δήλωσε συμμετοχή στο Challenge Cup 2026-2027, στο οποίο θα συμμετάσχει φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου, μετά την κατάκτηση της πέμπτης θέσης την περασμένη αγωνιστική χρονιά στο πρωτάθλημα της Volley League. Με 15 παίκτες άρχισε σήμερα η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ για τους αγώνες με τη Ρουμανία στις 2 και την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup 2027. Σε σχέση με την αρχική κλήση απουσίαζαν ο Ντίνος Μίτογλου και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Στην τελική ευθεία περνάει η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους χθεσινούς αγώνες Ελβετία-Καναδάς 2-1, Κολομβία-Κονγκό 1-0, Παναμάς-Κροατία 0-1, Τσεχία-Μεξικό 0-3, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0, Σκωτία-Βραζιλία 0-3 και Μαρόκο-Αϊτή 4-2. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ στις 11 θα παίξουν Κουάς Ρασαό, ο Ακτή Ελεφαντοστού και η σημερινός Γερμανία, στις 2 τα ξημερώματα την Ισία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία, ενώ στις 5 θα αναμετρηθούν Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία ΗΠΑ. Πάμε και στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Creta One 102,3 ολοκληρώθηκε. Καλό σας μεσημέρι.
10: Creta One 102,3. Αδέλφια ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
11: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
12: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
13: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Ξυλοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

πουλωνεί και με στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, η οποία διεξήχθη σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης με κατοίκους και εκπροσώπους φορέων

0: για μια σειρά επισκέψεων, επαφών και συναντήσεων. Στα Χανιά συνελήφθη εν ενεργεία αξιωματικός της Ελλάς για εμπλοκή σε υπόθεση ναρκωτικών και ενδοοικογενειακής βίας. Στη σύλληψη νεαρού για άσκοπους πυροβολισμού σε γλέντι του Κλείδωνα σε χωριό του Ηρακλείου προχώρησε η αστυνομία ενώ προσήχθησαν και 4 συγγενικά του πρόσωπα. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Τουλάχιστον 164 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πάνω από 900 είναι οι τραυματίες. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Κρέτα One 102,3. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, η οποία διεξήχθη σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης με κατοίκους και εκπροσώπους φορέων από τους αθανάτους να εκφράζουν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή. Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι διαγραμμίσεις στους δρόμους που ασφαλτοστρώθηκαν πρόσφατα, ενώ τον Ιούλιο θα επιχειρούν 3 με 4 συνεργεία σε όλο το Ηράκλειο, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Πυριδάκης. Αυτοψία στις υποανέγερση νέες φοιτητικές

0: Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Τουλάχιστον 164 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πάνω από 900 είναι οι τραυματίες. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές.

0: Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ξεκίνησε!
1: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα Ουάν 102,3.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group,

και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρες στα ζωή.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

πήρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.